0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Latino Gang Gang Neo AM Remix Let Go.
3: Tú eres la número uno y como tú no hay dos.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Τέλος στην αγωνία των υποψήφιων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στη νότιο-δυτική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Δεν υπήρξαν θύματα, ούτε προέκυψε θαλάσσια ρήπανση. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποιεί ότι οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις με Ιρανικά ντρόουνς εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον Κόλπο, σύμφωνα με το Reuters. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις πληροφορίες ως ψευδείς ειδήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα θύματα των Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που παραβιάστηκε η εκεχηρία πριν από 2 εβδομάδες. Οι τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας στα $96 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $88,27 το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά χθες το βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ανθρωποκτονιόν έφτασε στέχνητο από μαρτυρίες και βιντεολειπτικό υλικό, καθώς εμφανίζεται με το θύμα σε βίντεο, ενώ η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος επιβεβαιώθηκε μέσω αποτυπωμάτων. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφτής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της Φωτίνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος αναμένεται να κριθούν στην επόμενη την αναθεωρητική Βουλή, γιατί όπως έδειξε και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση, κρατώντας για τον εαυτό τους το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της διαμόρφωσης του τελικού περιεχομένου των προς αναθεώρηση διατάξεων για την επόμενη Βουλή. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Επίσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, προσθέτει πως συνεχίζεται ο διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά τον μπλόκο της Ελλάδας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας μεταφοράς καυσίμων, αναφέρει το Πολιτικό. Αύριο το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και ταφή της από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.

0: 984 στους 98.3.
1: Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984. Μάνος Οικονομίδης, καλημέρα Μάνο και σε σένα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε έναν ακόμα ραδιοφωνικό, ιστορικό ραδιοφωνικό φάκελο, όπως κάνουμε συχνά πυκνά, σημαντικές επαιτίους, 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. 52 χρόνια πριν. Όλα έγιναν πριν από 52 χρόνια στην Ελλάδα και στην Αθήνα, κατ' επέκταση. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, πριν πάμε λίγο στα γεγονότα. Ο Ιούλιος, το είπαμε και το λέμε και το είπαμε και με τους καλεσμένους, ότι είναι γεμάτο ιστορικά γεγονότα. Αν σκεφτεί ότι το 65 είχαμε τα Ιουλιανά, μετά οδήγησαν κάποια στιγμή στη δικτατορία, μετά φτάσαμε στην τραγωδία της Κύπρου, Ατήλας 1, Ατήλας 2, και πήγαμε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ένα γενικότερο σχόλιο για όλα αυτά τα γεγονότα, που νομίζω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, Μάνο Οικονομίδη, έχουν χαρακτηρίζουν, θα έλεγα, την ελληνική ιστορία. Τι λες, την νεότερη?
2: Απόλυτα. Φαντάζομαι δεν επιχειρείς να δώσεις μια μεταφυσική ερμηνεία με όλες τις ποινικές ψυχολογίες ότι κάτι παθαίνουμε τον Ιούλιο.
1: Όχι, εντάξει.
2: Είναι ο μεσαίος μήνας του καλοκαιριού.
1: Μακριά από εμάς.
2: Ειδικά τις πιο αισιόδοξες εποχές του χρόνου, έτσι.
1: Ναι. Μακριά από εμάς. Θα έλεγα... Έλα, παρακαλώ, ναι.
2: Να πούμε λοιπόν εδώ ότι δεν είναι απλά ο μήνας. Νομίζω ότι εκείνη η εποχή, έτσι είπαμε ότι σήμερα κλείνουμε σε φάβρικα πάνω από μισό αιώνα αδιασάλευση δημοκρατία στη χώρα μας, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και μεταπολίτευση. Αιώνα και όταν είχαν προηγηθεί και περίπου μία δεκαετία, μεταξύ άλλων δηλαδή, η αποστασία, η ανατροπή των ιστορικών κυβέρνησεων, ο ερχομός της χώρας των συνταγματαρχών, ήταν μία περίοδος εξαιρετικά τοξικά φωτισμένη για το έθνος, που νομίζω ότι στιγμάτισε τις αμέσως επόμενες γενιές.
1: Σωστά, και να ακούσουμε λίγο τους κομβικούς των τριών διαφορετικών εποχών που αναφέραμε. Καταρχάς, το 65 η Ένωση Κέντρου τότε με τον Γεώργιο Παπάνδρεου είχε πάρει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας, περίπου 52%. Έπεσε εκείνη η κυβέρνηση από το παλάτι τότε, όμως να ακούσουμε λίγο, να γυρίσουμε λίγο στο κλίμα της εποχής. Γεώργιος Παπανδρέου, συγκλονιστικός λόγος στην Αθήνα που φλεγόταν όλη εκείνη την περίοδο μετά τα γεγονότα.
3: Λαέ των Αθηνών, λαέ των Αθηνών, λαέ της Ελλάδος, ζήτω η δημοκρατία.

0: Η σημερινή καταπληκτική παρουσία σου δεν είναι συγκέντρωση, είναι σεισμός. Και με τον σεισμόν αυτόν οι ετοιμόροποι θα καταρρεύσουν.
1: Αυτά ακουγόντουσαν τότε στην Αθήνα. Είχε πάει σε κανένα δυο συγκεντρώσεις ο Γιώργος Παπανδρέου μετά τα γεγονότα. Πιστεύεις ότι όλη εκείνη η περίοδος αποστασίας μπορεί να ξεχαστεί ποτέ, ας το πάρουμε έτσι, άσχετα αν νεότεροι δεν ξέρουν γιατί δεν έχουν ζήσει τα γεγονότα?
2: Αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της ιστορίας. Ακόμα και αν οι ζώσεις δεν έχουν ζήσει ή αδιαφορούν, η ιστορία είναι εκεί, περιμένει και μας προσκαλεί να τη διαβάσουμε. Ενδεχομένως για να κατανοήσουμε τόσο το παρόν, αλλά νομίζω περισσότερο για να προβλέψουμε και λίγο διαφορετικά το μέλλον μας. Μία μικρή παρένθεση μόνο από τη θεία της φωνής του Γέρου της Δημοκρατίας, του πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Βλέπαμε έτσι όχρωμα αντίστοιχο του Ανδρέα στο πώς επικοινωνούσε με τον κόσμο.
1: Ναι. Τώρα, φεύγουμε από τα Ιουλιανά. Έγινε ό,τι έγινε. Ακολούθησαν 2-3 κυβερνήσεις μέχρι να σταθεί μια κυβέρνηση τότε το 1965 του Στέφανου Στεφανόπουλου μετά από 2-3 απόπειρες και όλα αυτά νομίζω ότι όλοι οι ιστορικοί αναλυτές συμφωνούν ότι οδήγησαν στη Χούντα. Στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Τώρα, επειδή εμείς θα εμβαθύνουμε από εδώ και κάτω στην αποκατάσταση της δημοκρατίας σαν αύριο, 52 χρόνια φέτος, σαν αύριο θα γίνουν και όλα αυτά τα οποία γίνονται στο Προεδρικό Μέγαρο κλπ. Γενικά η Χούντα, η Ελλάδα μάλλον, να στο πω διαφορετικά, μανικονομεί, θα μπορούσε, πιστεύεις, να έχει αποφύγει τη Χούντα και υπό ποιες προϋποθέσεις?
2: Νομίζω αν ήταν λίγο καλύτερη συνεννόηση του πολιτικού δυναμικού τότε, από τη μία, τώρα βεβαίως έτσι είμαστε μετά χασό προφήτες, και αν η χώρα είχε καταφέρει να εδραιωθεί σε τέτοιο επίπεδο και στο διεθνέ στερέωμα, ώστε να μην είναι τόσο ευάλωτη στις πιέσεις και τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες που παρασκηνιακά καταγάλαβαν εκ των υστέρων ότι είχαν πάρει οι τότε ξένες δυνάμεις της εποχής. Ο λαός μας έχει δείξει μια ιστορική παθογένεια στον διχασμό. Ουσιαστικά τον διχασμό του εμφυλίου πολέμου μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο του 1945 δεν τον ξεπεράσαμε ποτέ. Αυτή ήταν η ρίζα του κακού, το εσωτερικό της κοινωνίας. Και βέβαια νομίζω ότι ο τόσο διαβολικός ρόλος που περιέγραψε και εσύ πριν, που είχε το παλάτι διαχρονικά στα πολιτικά πράγματα του κόσμου.
1: Για ό,τι αφορά, γιατί έκανες τον υπαινιγμό για τις ξένες δυνάμεις της εποχής, ήταν τόσο παρεμβατικές, έτσι δεν είναι? Κυρίως μιλάμε για τον αμερικανικό παράγοντα.
2: Νομίζω και ότι έχει καταγραφεί και σε εισαγωγικά τη γνώμη, κάπως έτσι, που ζήτησε εκ των υστέρων ο Χένρι Κίσιγκερ από τον ελληνικό λαό, για το ότι οι ΗΠΑ τότε είχαν παρέμβει πολιτικά, αν όχι για την ανατροπή του πολιτεύματος, σίγουρα όμως για να το αντέξει μια δικτατορία σαν
3: εκείνο συνταγματικό στη
2: χώρα
3: μα
2: 7 χρόνια.
1: Και Κυπριακή. Μάλιστα. Το αμέσως επόμενο ηχητικό.
2: Λέω, με συγχωρείς Βασίλη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βεβαίως κάθε Χούντα είναι Χούντα, έτσι είναι ανομαλία της δημοκρατίας. Αλλά παράδειγμα, αν κάνει τη σύγκριση με το στρατιωτικό καθεστώς του Φράγκου στην Ισπανία, που ήταν πολύ σκληρό και αμοσταγές, εδώ δεν τους έδειχναν οι συνταγματάρχες και τόσο ακλόνητη εικόνα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να είχαν δρομολογηθεί τότε οι κινήσεις εκείνες που οδηγούσαν στην άμεση επιστροφή στη δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Χούντα, μετά τη Χούντα, οδήγησε στον Ατέλα 1, στον Ατέλα 2 τα εθνικά θέματα στην πρώτη γραμμή. Υποκρισία, εγώ πάντα θέλω να βάζουμε για ό,τι αφορά την Κύπρο και το εθνικό θέμα, υποκρισία της διεθνούς κοινότητας, ακόμα και των συμμάχων μας απέναντι στην Κύπρο 52 χρόνια μετά, ενώ την ίδια στιγμή δεν ακολουθούν την ίδια γραμμή, για παράδειγμα με την Ουκρανία, με τη βάρβαρη εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, αλλά με την Ουκρανία δεν έχουν ακολουθήσει τα ίδια διπλωματικά την ίδια, δεν έχουν κάνει την ίδια θεώρηση που έχουν κάνει στο Κυπριακό, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ ζωή και η σύγκριση και η περιγραφή που έκανε. Να προσθέσουμε εδώ έτσι ότι στην πρόσφατη σύνοδο που είδαμε του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ άλλων είχε εκτεθεί, μάλλον στη δημόσια συζήτηση, ως επιθετική θετική προς την Τουρκία, το Αγίου Περδογάν, το κάζους Μπέι, που για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τον εθνικό ακροτηριασμό της μαρτυρικής νήσου κουβέντα.
1: Σωστά. Τώρα, νομίζω θα έπρεπε να μείνουμε για ό,τι αφορά στο εθνικό θέμα, να ακουστεί για μία ακόμα φορά η φωνή του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όπου όταν είχε γίνει το πραξικόπημα στην Κύπρο, το πραξικόπημα με τον Σαμσόν, αυτός από τον ελεύθερο σταθμό της Πάφου μίλαγε στον κυπριακό λαό και όχι μόνο, και έλεγε:
3: «Έλαε, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις, γνωρίζεις ποιος ομιλεί, είμαι ο Μακάριος, είμαι εκείνος τον οποίο σε εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας. Και εφόσον εγώ ζω, η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Ο κυπριακός ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες. Η Χούντα χρησιμοποίησε τεθωρακισμένα και τάγκς για να κάνει πραξικόπημα. Αλλά η αντίσταση των ανδρών της προεδρικής φρουράς, η αντίσταση του λαού μας, εσταμάτησε τα τεθωρακισμένα, εσταμάτησε τα τάγκς. Μόνον κατόρθωμα της Χούντας ή το η κατάληψη του ραδιοφωνικού ιδρύματος για να μεταδίδει από ραδιοφώνου ψευδολογίας και να ομιλεί δήθεν περί κυβερνητικής αλλαγής. Μην υπακούεις εις οποιασδήποτε οδηγίας ή διαταγάς της Χούντας τα οποία μεταδίδει από το ΡΙΚ. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την τυχοτομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαλε παντιοτρόπος αντίσταση στη Χούντα. Μη φοβηθείς, διαδήλωσε την θέληση και την απόφασή σου να αντισταθείς, να αγωνιστείς. Ενταχθείτε όλοι εις τας νομίμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει, μην υπερπάντων αγών. Και ο αγών τον οποίον τη στιγμή αυτήν ο κυπριακός ελληνισμός διεξάγει είναι αγών ιερός και η νίκη θα είναι η δική μας. Ζήτω η ελευθερία, ζήτω ο ελληνικός κυπριακός λαός, ζήτω το έθνος.
1: Λοιπόν, 15 Ιουλίου το αφήσαμε όλο, 1974 ακούστηκε από την Πάφο ο αείμνηστος Μακάριος να λέει αυτά τα οποία είπε, δυστυχώς όμως η Κύπρος διχοτομήθηκε μετά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια, αυτή ήταν η απαρχή. Το βαρύ τίμημα που πλήρωσε ο ελληνισμός πέραν έκτητο ότι στη χώρα τη δική μας που ακόμη η ιστορία προσεγγίζει ως τον κτίριο της δημοκρατίας, για 7 ολόκληρα χρόνια η δημοκρατία καταργήθηκε, είχαμε τον ακροτηριασμό της Κύπρου. Με την ευκαιρία βεβαίως, έτσι νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος ακούγοντας και αν έχει διαβάσει έστω κάποια λίγα πράγματα για εκείνη την εποχή, τη φωνή του Αμακάριου δεν συγκλονίζεται, και νομίζω ότι είναι και πολύ άγωνη η σύγκριση με το εγχώριο τότε πολιτικό σύστημα της χώρας και γενικότερα το δημόσιο βίο, όπου δεν είχαν τέτοιες φωνές, αρκετοί πρόλαβαν, διέφυγαν στο εξωτερικό, έκαναν από εκεί τον αγώνα τους. Ο Πάνος Μπακογιάννης ήταν μια τέτοια περίπτωση, μέσα στην Deutsche Welle. Η Μερίλα Μερκούρη επίσης, πολιτικές προσωπικότητες όπως Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Αντρέας Παπανδρέου. Αλλά νομίζω ότι συνολικά τότε στη χώρα επικράτησε μια σιγή που βλέπουμε, ακούγοντας μάλλον ξανά τη φωνή του Μακάρη, ότι δεν επικράτησε στην Κύπρο.
1: Μάλιστα. Τώρα, εγώ πάντα θέλω να θυμίζω, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, καλά, σήμερα έχουμε φτάσει, είναι άλλες οι χρονικές περίοδοι, έχει πέσει πάρα πολύ το κύρος της δικαιοσύνης, το βλέπουμε στις μετρήσεις. Πώς οι Έλληνες που παλαιότερα τον ήταν ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις και η δικαιοσύνη, οι δύο θεσμοί όπου συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής από τον κόσμο, σήμερα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Όμως, με αφορμή, όταν γυρίζουμε στην ιστορία, αγαπητέ Μάνο, θέλω να θυμίζω ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μια δικαιοσύνη για όσα έγιναν τότε αποδόθηκε. Πώς αποδόθηκε? Την επόμενη χρονιά είχε ξεκινήσει η δίκη της Χούντας και φτάνουμε τον Αύγουστο του 1975, όπου ακούστηκε
4: στιγμή που ο πρόεδρος του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, Ιωάννης Δεγιάννης, ανακοινώνει την ετοιμιγορία για τους 20 πραξικοπηματίες. Ήταν 23 Αυγούστου 1975.
5: Επιβάλλει τα σκάτω θυπηνάς κατόπιν της ακρόασης των κύριων εισαγγελέων και των κύριων υπερασπιστών εις τον Γεώργιον Παπαδόπουλον, για την πρώτη πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση, για την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθριξη.
1: Λοιπόν, να μην βάλουμε και τα επόμενα. Και μετά ήρθε και εκείνο του Κωνσταντίνου Καραμαλίου. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Έτσι, ναι.
2: Συμβολικά την ποινή του θανάτου, διότι στον δυτικό κόσμο δεν υπήρχε ακριβώς και δεν υπάρχει η ποινή του θανάτου. Αυτό όμως, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια του Καραμαλίου, νομίζω ότι είναι επίσης μια άβολη σύγκριση με τη σημερινή εποχή, όχι μόνο σήμερα, έτσι, τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες. Σίγουρα από τα μνημόνια και μετά, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, τουλάχιστον όπως θα την αντιλαμβανόταν ο μέσος Έλληνας πολίτης, και βεβαίως και οι ρυθμοί απονομή της, αλλά κυρίως και οι ποινές, δεν έχουν καμία σχέση και με τα εγκλήματα για τα οποία κάποιοι κατηγορούνται και καταδικάζονται.
1: Ναι, ο φίλος μας ο καθηγητής είχε ρωτήσει με αφορμή το αφιέρωμα πώς εξηγούμε, και να τα απαντήσουμε, να το κουβεντιάσουμε, ότι η μετάβαση τότε έγινε με μάλλον ειρηνικό τρόπο, αν σκεφτούμε πώς πέφτουν άλλα δικτακτορικά καθεστώτα στο παρελθόν, χωρίς δηλαδή αιματοχυσία στην Ελλάδα, παρά τις τεράστιες εντάσεις της στιγμής. Αυτό πώς το ερμηνεύεις?
2: Νομίζω ότι είδαμε να παίρνουν δύο διαφορετικές παράμετροι. Η βολή της συγκυρίας, η βολή της συγκυρίας ποια ήταν, είχε προηγηθεί ο αγώνας των νέων παιδιών στο Πολυτεχνείο που ένωσε και επόμενες γενιές, μεγαλύτερους ανθρώπους, ο εθνικός αγροτριασμός, η εθνική τραγωδία της Κύπρου και το γεγονός ότι όλο αυτό κλείζει να τον σαρκώσει και να το υλοποιήσει μια προσωπικότητα όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος αποδείχθηκε ότι μπορούσε να σηκώσει αυτό το βάρος.
1: Τώρα, για άλλη ερώτηση για τον ξένο παράγοντα, ο πραγματικός ρόλος του ξένου παράγοντα και ιδιαίτερα των ΗΠΑ στις διπλωματικές διεργασίες εκείνων των ημερών ήταν τεράστιος, έτσι δεν είναι? Θυμόμαστε και τον Κίσιγκερ, ο οποίος πάντα έφτιαχνε κάτω από το τραπέζι της εξελίξης, μάλλον πάνω στο τραπέζι, αλλά όχι στο φως της ημέρας, της παρουσίασε μετά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά άβολο αν σκεφτούμε ότι ουσιαστικά και ο Αμερικανικός παράγοντας τότε δια του Χένρι Κίσιγκερ και της πολιτικής του ηγεσίας ουσιαστικά συνένεσε στην επιστροφή της Ελλάδας στη Δημοκρατία, αφού όμως είχε προηγηθεί η εθνική τραγωδία της Κύπρου, αφού η Τουρκία, έτσι παραδοσιακός ιστορικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, είχε κερδίσει το μισό νησί.
1: Εγώ θέλω να θυμίζω, αφού μιλάμε, θα το λέγαμε και μετά, αλλά ας το πούμε τώρα, ότι η τραγωδία της, με αφορμή την τραγωδία της Κύπρου και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που έγινε τότε στην Ελλάδα, 1975, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε μια απόφαση και για τους συμμάχους, μήνυμα, και έβγαλε την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ξαναμπήκε, έμεινε χρόνια η Ελλάδα έξω και ξαναμπήκε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ λίγο πριν το 81. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ειδική μνήμα και σε αυτό.
2: Ναι, και θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργεί και ως στάδιο για τις επόμενες γενιές πολιτικών, ότι δύσκολες συνθήκες απαιτούν δύσκολες αποφάσεις. Ο Καραμαλής τότε έδειξε ότι έτσι βαθιά πλατιστή, να μην το ξεχνάμε, ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα να προτάξει το εθνικό συμφέρον εκείνη τη στιγμή και να αποσύρει, γιατί σημειολογικό ήταν που μένει αυτό, τη χώρα από το στρατιωτικό σκέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα, να πάμε στο βράδυ τη νύχτα, πέφτει στην Αθήνα η σαν είδηση, λίγο πολύ υπήρχε από διάφορες πλευρές ότι έρχεται ο Καραμαλής, 12 η ώρα έχει ήδη διαρρεύσει η είδηση, ο Ζεσκάρ Ντεστέν έδωσε το αεροπλάνο για να μεταφέρει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από τη Γαλλία, στην Αθήνα επικρατούσε αυτό.
6: Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Έκτακτος ανακοίνωσης.
7: Επί της Προεδρίας της Δημοκρατίας ανακοινούνται τα ακόλουθα. Εν όψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τα οποία στελεί η πατρί, ένοπλοι δυνάμεις απεφάσισαν όπως ανατέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση.

0: έχουμε πάει στην Τετάρτη 25 Ιουλίου, 2 η ώρα τα ξημερώματα. Ακούγεται ο Λαμπρίας.
1: Ομοίου, στο όνομα της Αγίας και ομοσίου Βεβαιρέτο Τριάδος, να φυλά το πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους, και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου.
0: Λοιπόν, 24 Ιουλίου, εγώ έκανα λάθος, 24 Ιουλίου, 4 και 5 τα ξημερώματα, ορκίζεται, ήταν και στη φωτογραφία με εκείνα τα μεγάλα κοκάλινα γυαλιά και ο στρατηγός Γκυζίκης, και ορκίζεται πρωθυπουργός στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μάνο Οικονομίδη.
2: Ξέρεις, υπάρχει η λεγόμενη διαλεκτική του φωτός και στην επικοινωνία, γενικά και στις επιστήμες όπως την κλινική ψυχολογία. Εδώ σκέφτονται συνεργασία, έτσι. Ουσιαστικά βαθύ σκοτάδι, μεθάνεται έως ξημερώματα, επέστρεψε το φως σε εκείνη την Ελλάδα. Το φως της δημοκρατίας είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα οι πρώτες κινήσεις, οι πρώτες 100 μέρες του Κωνσταντίνου Καραμαλή έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση να βάλει μία τάξη. Τους χειρισμούς, ας μείνουμε λίγο στους χειρισμούς εκείνες στις πρώτες 100 μέρες, και κατά πόσο πιστεύεις εσύ ότι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ήταν πράγματι αντιπροσωπευτική των τάσεων της κοινωνίας, παρά την αμέσως την νομιμοποίηση, έλεγαν τότε κάποιοι από τη δεξιά, του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχα κάνει με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην έδρα του ΚΚΕ. Πάντα από οι κομμουνιστές λένε το ΚΚΕ δεν νομιμοποιήθηκε, κατέκτησε την νόμιμη δράση του, έτσι λένε. Λοιπόν, η πρώτη 100, ναι,
2: η πρώτη 100 ότι η αντιπροσωπευτική δεν θα μπορούσε να είναι, υπό την έννοια ότι όλα αυτά έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και σε καθεστώς απόπειρας επιστροφής στην κανονικότητα. Έτσι, κινούσαμε από την ανομαλία της δικτατορίας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού προσωπικού χώρου σχεδόν ήταν στο εξωτερικό, στην εξορία, όπου έκανε τον αγώνα για την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα. Όλα αυτά έπρεπε να επιστρέψουν, να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι συζητήσεις και οι εργασίες και οι διαβουλεύσεις. Νομίζω ότι αυτό που ήταν όμως αντιπροσωπευτικό ήταν ότι όλο αυτό το αίτημα περί επιστροφής από κατά της δημοκρατίας αντανακλάστηκε στο πρόσωπο της του Καραμαλή.
0: Ναι, εσύ ποια πιστεύεις ότι ήταν η μεγαλύτερη θεσμική πρόκληση κατά τη σύνταξη του τότε συντάγματος του 1975, και πώς πιστεύεις, Μάνο Οικονομίδη, ότι επιλύθηκαν οι έντονες διαφωνίες για τις υπερεξουσίες τότε του Προέδρου Δημοκρατίας? Θυμίζω ότι με βάση εκείνο το σύνταγμα υπερεξουσίες είχε και ο Παπαδόπουλος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, απλά το Σύνταγμα του 1975, όπως πολύ σωστά λες, διαχειρός Κωνσταντίνου Καραμαλή και Κωνσταντίνου Τσάτσου, το Σύνταγμα που έχουμε μέχρι και σήμερα, με τις όποιες τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχει υποστεί, παραμένει ως πυρηνικό κείμενο ένα από τα πιο προοδευτικά συνταγματικά κείμενα που έχουν γραφτεί στον δυτικό κόσμο. Έτσι, αυτό το λένε οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες περί Συντάγματος της Δημοκρατίας, το λένε οι Βρετανοί, οι οποίοι ανακάλυψαν, εφήγαγαν τον κοινοβουλευτισμό στον δυτικό κόσμο, στον δυτικό τρόπο ζωής. Το λένε ακόμη και οι Αμερικανοί, έτσι με τη διαχείριση της δικής τους ανεξαρτησίας, άλλαξαν επίπεδο και στη διαχείριση των ατομικών δικαιωμάτων και μια σειρά από ζητήματα στην κοινωνία. Νομίζω ότι η πρόκληση την οποία κλήθηκε να διαχειριστεί ήταν να κλείσει εκείνη τη βαθιά θεσμική πληγή των εξουσιών που είχε το παλάτι, δηλαδή ελέου Θεού μονάρχες, ασχολίας το αφήσουμε, στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Το διχασμό από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, από τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά που ζήσαμε πέρυσι η χώρα μας, το πλήρωνε μια γενιά στην επόμενη. Ο Καραμαλής το είχε βιώσει αυτό. Ακούγαμε τον Γιώργη Παπανδρέου, θύμισε την ανατροπή της κυβέρνησης της νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένης Ένωσης Κέντρου τότε. Να θυμίσουμε ότι πριν γίνουν εκείνες οι εκλογές.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Δούμε την ιστορία των δικτατοριών και των πραξικοπημάτων σε διάφορα σημεία του πλανήτη. μετά έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μετά με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας μέχρι να γίνουν οι πρώτες εκλογές και τα χρόνια που ακολούθησαν στην αρχή της μεταπολίτευσης, το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε η αποστρατιωτικοποίηση του κρατικού μηχανισμού και η απομάκρυνση των χουντικών θυλάκων χωρίς να προκληθεί το παραμικρό στο στράτευμα, νομίζω ότι ήταν ένα επίτευγμα, και το αναφέρω γιατί αν δούμε άλλα πραξικοπήματα σε άλλες χώρες, ξαναγίνονται και άλλα, κάποιοι οργανώνονται, μπαίνει και ο ξένος παράγοντας και υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίοδος αστάθειας. Αυτό πώς το κρίνεις?
2: Γι' αυτό και η ιστορία το έχει καταγράψει και το αναγνωρίζει το πιστόρι στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ότι η αποκατάσταση της δημοκρατίας έγινε ανέμακτα. Ήταν δύσκολο από τη μία, αλλά νομίζω ότι από την άλλη εξηγεί και ερμηνεύει και ίσως και δίνει μια ζωηρή εικόνα στις νεότερες γενιές του πόσο έσφραυστο ήταν το καθεστώς εκείνο στον πίνακα, ενώ το καθεστώς της δικτατορίας. Αρκούσε ένα πολύ ισχυρό φύσμα του λαού, όπως αποδείχθηκε, και μια ισχυρή πολιτική ηγεσία, ώστε όλο αυτό μέσα σε μερικούς μήνες αποτελεί θλιβερό παρελθόν για τον τόπο.
0: Η λεγόμενη αποχουντοποίηση, γιατί τότε χύθηκε πάρα πολύ.
2: Βέβαια,
0: ναι, πάρα πολύ μελάνη για τη λεγόμενη αποχουντοποίηση. Ήταν επαρκής, έγινε αμέσως? Τι πιστεύεις, ή μήπως εκείνη η ανάγκη για ομαλότητα οδήγησε σε κάποιους συμβιβασμούς που άφησαν κάποιες πληγές στην ελληνική κοινωνία? Γιατί βλέπαμε και κατά την περίοδο που είχαν γίνει πρώτες εκλογές και πάρει το πολύ μεγάλο ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μετά βλέπαμε κατά τη διακυβέρνησή του να βγαίνουν ακροδεξιά κόμματα. Στην αρχή ήταν το κόμμα του Καρυφαλιά, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Μετά όμως είχαμε την Εθνική Παράταξη με τον Στέφανο Στεφανόπουλο και τον Σπύρο Θεοτόκη, πήρε 7% τότε. Και γενικά πάντα υπήρχε μια κινητικότητα στα δεξιότερα που κάλυπταν εκείνους τους κύκλους. Δηλαδή και κάποιους κύκλους που ήταν κοντά στη δικτατορία. Τι λες?
2: Ήταν όμως, όπως αποδείχθηκε και έριξε και η ιστορία, ίσονο σημασία νομίζω ότι όλων αυτών των χώρων, δηλαδή από το κέντρο και δεξιά, τον κάλυψε πλήρως η προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα έλεγα δε, όπως ακριβώς το έκανε στην περιγραφή του, ουσιαστικά η μεταπολίτευση ολοκληρώθηκε σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση ήταν αυτή, όπου ο Καραμαλής έθεσε το πλαίσιο στο οποίο η χώρα κινήθηκε στο διαρκές της μέλλον, και η δεύτερη, δίνοντας τη σκητάλη του 81 στην εκλογή του Ανδρέα Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία, που ουσιαστικά εκεί υπήρξε και μία, νομίζω, αποκατάσταση κοινωνικών αδικιών δεκαετιών στη χώρα.
0: Θα έρθουμε μετά στον Ανδρέα Παπανδρέου, που είναι η δεύτερη μεγάλη κορυφαία προσωπικότητα για όλη τη μεταπολίτευση. Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Λοιπόν, εκείνο το κλίμα, να πάμε σε κάτι άλλο. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το κλίμα για το δημοψήφισμα για το πολιτιακό? Γιατί έγινε ένα δημοψήφισμα για τη Βασιλεία. Και πώς η οριστική κατάργηση της Βασιλείας, Μάνου Οικονομίδη, πιστεύεις εσύ ότι διαμόρφωσε τη νέα μεταπολιτευτική εθνική μας ταυτότητα?
2: Βλέποντας πλέον εκ του ασφαλούς τα χρόνια που ακολούθησαν, νομίζω ήταν η πιο κομβική παράμετρος που υλοποιήθηκε. Η Ελλάδα επέστρεψε στη συνθήκη δημοκρατίας και στην πράξη, όπου τον ηγέτη της τον εξέλεγε ο λαός. Νομίζω ότι το παλάτι εκείνης εποχής είχε ακόμη φύλακες συντηρητικούς στην ελληνική κοινωνία. Το βλέπουμε ακόμη μέχρι και σήμερα, έτσι, όπου η μία γενιά δίνει σκητάλη στην επόμενη. Η έκβαση του δημοψηφίσματος, αν το δούμε στιγνά αριθμητικά, κρίθηκε από τους μετριοπαθείς και τροδεξίους τους φοβόρους. Το 30%-33% που είχε πάρει η μοναρχία ήταν ένα μπετοναρισμένο ποσοστό. Αυτό το οποίο της έλειψε ήταν ενδεχομένως και προσωπική, νομίζω, ψήφη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή τη δική σου νοοτροπία για το πώς πρέπει να είναι η κεντροδεξιά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Θα κάνουμε μια ηχητική ανάπαυλα, να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και θα συνεχίσουμε το ιστορικό μας αφιέρωμα σε λίγα λεπτά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Καλή τον Αθήνα 984.

0: στόχων στο Ιράν από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από Αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στην νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις με ιρανικά drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο, σύμφωνα με το Reuters. Για ψευδείς ειδήσεις κάνει λόγο το Κρεμλίνο. Αύριο το τελευταίο αντίο στη Μεριλίτα στο εκκλησέκ του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Και ο καιρός, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Μεγάλες καθυστερήσεις παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος του Ρέντι ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Κηφισίας έχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, ειδικά από το ψυχικό στο Χαλάνδρη. Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στην Αττική Οδό, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στις συνδέσεις με τον Κηφισό. Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται καθυστερήσεις σε κεντρικές λεωφόρους και δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια, καθώς και σε τμήματα της παραλιακής ζώνης προς Πειραιά. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Επανήλθαμε με τον Μάνο Οικονομίδη. Θα δούμε το τελευταίο μέρος για τους δύσκολους Ιούλιους της ελληνικής πραγματικότητας. Τους Ιούλιους που ξεκίνησαν από τα Ιουλιανά του 1965, την Κυπριακή τραγωδία, και φτάνουμε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας του 1974.
3: Τώρα, για την ελληνική νεολαία να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα. Η ελληνική νεολαία, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι αντέδρασε σωστά, είχε πρωταγωνιστήσει και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου μπροστά στις γρήγορες, γιατί ήταν εξαιρετικά γρήγορες οι πολιτικές εξελίξεις για τη μεταπολίτευση, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, και έτσι σωστά είναι, και από τις τελευταίες φορές, πιθανότητα η τελευταία τόσο βαθιάς πολιτικής δήμωσης στον τόπο μας, των τελευταίων ισοδόνων και παραπάνω, με την νεολαία πρωταγωνίστρια. Να μην κάνουμε την οδυνηρή σύγκριση με τις νεολαίες των τελευταίων ετών, όπου βλέπουμε από την αποχή στις ειδικές εκλογές μέχρι από τη γενικότερη αποχή από τη συζήτηση για το πού είναι η χώρα σήμερα και πού θέλουμε να πάμε, είναι κάτι νομίζω που όλους μας ενοχλεί και μας απογοητεύει. Είναι κάτι το οποίο χάσαμε, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό και επιτυμένο της μεταπολίτευσης και του αγώνα που προηγήθηκε για την ανατροπή της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Πολλές φορές, και εσύ με μεγαλύτερη εμπειρία, λέμε ότι οι πραγματικοί αγωνιστές εκείνη της περίοδου προτίμησαν μετά να πάνε σπίτι τους από το να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά και να τα εκμεταλλευτούν για ίδιο πολιτικό όφελος και να κάνουν καριέρες.
3: Υπήρξαν και πρόσωπα τα οποία πέρασαν στην πολιτική. Εντάξει, υπάρχουν και πάντα, όλοι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που έγιναν και άλματα ιδεολογικοπολιτικά από κάποια τέτοια πρόσωπα. Δεν είναι του παρόντος. Σήμερα είναι οι μέρες που
4: γιορτάζουμε
3: τα 52 χρόνια αποκατάσταση της δημοκρατίας, αν αύριο στην ουσία. Οπότε ας μην αναφερθούμε γι' αυτό, αλλά είναι γνωστά και τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Εδώ θα ήθελα, Μάνο Οικονομίδη, να γυρίσουμε και να ακούσουμε λίγο, να γυρίσουμε πίσω και να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
5: Αν δεν προδοξούσα να θεμελιώσω μια αληθινή και προοδευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, δεν θα είχα λόγο να επιθυμώ να κυβερνήσω και πάλι τη χώρα. Έκρινα ως εκ τούτου ότι ο καθήκον μου επέβαλε να συμβάλλω θετικά στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής μας ζωής. Έκρινα ότι όφελα να δημιουργήσω μια μεγάλη πολιτική δύναμη που θα ήταν ικανή να κατακτήσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πλειοψηφίας η οποία θα επέτρεπε να κυβερνηθεί η χώρα στις κρίσιμες αυτές στιγμές κατά τρόπο σταθερών και γόνιμων. Να δημιουργήσω μια παράταξη που θα επέτρεπε τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και την πολιτική αστάθεια

0: Είναι ο πρόδρομος της χρεοκοπίας της δημοκρατίας. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους σύνδεσα τη Νέα Δημοκρατία. Σας καλώ να τους εκτιμήσετε και να την βοηθήσετε. Η Νέα Δημοκρατία είναι απροκατάληπτη εθνική παράταξη. Τοποθετείται έξω και απάνω από τις παραπολιτικές ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου ή της αριστεράς. Και αντιμετωπίζει τα προβλήματα του τόπου με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του έθνους και του λαού, που ταυτίζεται με το συμφέρον του δικού σας.
1: Λοιπόν, αυτά έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ίδρυσε την κέντρο δεξιά παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, κατέβηκε σε εκλογές. Πόσο είχε πάρει?
2: 55%.
1: 53. Αν θες πάντως
2: να τα πούμε λίγο σε αυτό.
1: Για να σου κάνω ένα κρίσιμο ερώτημα μετά. Προβοκατόρ.
2: Ουσιαστικά νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε και δημιούργησε και διαμόρφωσε μια πολιτική παράταξη καθηκών εκκοιομήσεων του αυτού του, καταλαβαίνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να έχει τη συνέχεια που ίδιος θα ήθελε, να συνεχίσει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά, αλλά νομίζω ότι καταλάβαινε και αυτό περιέγραφε με τα λόγια του την ανάγκη εκείνη την εποχή να υπάρχει ουσιαστικά στην διακυβέρνηση του τόπου ένας πολιτικός φορέας που θα είχε τα δικά του προσωπικά χαρακτηριστικά. Γιατί ανεξάρτητα από το καν κάποιος συμπαθούσε ή όχι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, οφείλει να γνωρίσει νομίζω στο δεύτερο το χαρακτηματικό του χαρακτήρα του και το πόσο κατάφερε να εκφράσει σημαντικά κοινωνικές ομάδες που δεν είχαν ξαναεκφράσει στο παρελθόν πλειοψηφικά. Στο δεύτερο Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν ένας βολικός αγώνας, πραγματικά αυτό που είχε πει ότι στέγνωσα την καρδιά μου για να τη ζυχή μου, για να κυβερνήσω την Ελλάδα, το εννοούσε και τα έκανε πράξη.
1: Ναι. Το ερώτημα το προβοκατόρικο.
2: Τέτοια μέρα που είναι θέλει να κάνει προβοκάτσιες.
1: Ναι, πρέπει λίγο γιατί θα πρέπει. Ναι, να γυρίζουμε στο παρελθόν, να σκεφτόμαστε ο καθένας να προβληματίζεται για να πράττουμε καλύτερα στο μέλλον. Εκείνη η Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, Μάνο Οικονομίδη, πόσο σχέση έχει με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη?
2: Κοίταξε, οι πολιτικές παρατάξεις εξελίσσονται δια των εποχών, δια των λαθών τους και δια την πυρήνα που της εμπειρικής καθημερινότητας, την άσκηση της εξουσίας ή την αντιπολίτευση. Δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι ένα κόμμα θα έμενε σταθερό στις αρχικές του αξίες και στον αρχικό του κώδικα επικοινωνίας με τους πολίτες. Το σημαντικό πάντα είναι σε τέτοιες περιπτώσεις και αυτό νομίζω φαίνεται στο εάν τελικά αυτό που είχε ο Καραμαλής αν ισχύει, αν μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Αυτό φαίνεται στην κρίση των πολιτών σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία, που όπως έχει πει, είναι το μαγαζί γωνιά από την έννοια ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια λόγω των μνημονίων υποχώρησε πάρα πολύ εκλογικά. Ο αριθμός ψήφων όμως τον οποίο φέρει κάθε φορά την κάλπη είναι εξαιρετικά μικρός, στην πηγαίνει σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι στη σημερινή εκδοχή του έργου δεν τον εκφράζει τα πλειοψηφικά αίματα που θα ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και η επόμενη αρχηγήτηση, έτσι, ο Ευάγγελος Αβέρος, ο Γιώργος Ράλλου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος την άνοιξε και σε ένα περισσότερο φιλελεύθερο κοινό. Ο Ευπατρίδης Μιλτιάδης Έβερ, στο Λεωνέα 84 μιλάμε, χάρη σε εκείνον και τον σταθμό. Ουσιαστικά τότε έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα πριν το 89, να καταργηθεί το μονοπόλιο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας. Και πάνω απ' όλα βέβαια νομίζω ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος έφερε και 3,5 εκατομμύρια κόσμο στην κάλπη το 2004, συνέχισε ο Αντώνης Σαμαράς, συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ολοκληρώσω την αφήγηση για την προβοκάτσια σου. Θα φανεί νομίζω στις κάλπες των προσωπικών εκλογών πόσο τελικά η σημερινή εκδοχή της κεντροδεξιάς είναι ελκυστική όχι για πλειοψηφικά κοινωνικά ρεύματα.
1: Απλά να θυμίσουμε ότι στις τελευταίες εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε πάρει πολύ ψηλό ποσοστό, 41%. Να δούμε πόσο θα πάρει στις επόμενες εκλογές, όποτε αποφασίσει ο ίδιος και τις κάνει. Εδώ θα είμαστε γύρω-γύρω και θα τα σχολιάσουμε όλα. Και τότε
2: θα είσαι ωστόσο αντικειμενικός και με τον εαυτό σου,
1: ναι,
2: να πεις ότι το ποσοστό αυτό δεν ανακλούσε σε μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το 2019. Η Νέα Δημοκρατία από το 19 στο 23 έφτασε σχεδόν 200.000 ψήφους.
1: Ναι.
2: Το ποσοστό της ήταν μεγαλύτερο επειδή υπήρξε μεγάλη αποχή.
1: Εντάξει, αλλά πάντα το ποσοστό μετράει. Εσύ ξέρω.
2: Οι εκλογές που ακολούθησαν το 24,
1: ναι,
2: κατέγραψε το ιστορικά χαμηλότερο αριθμό ψήφων που έχει φέρει. 1.100.000.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό γιατί εσύ μετράς τους ψήφους που πάνε και ψηφίζουν ένα κόμμα και πάρα πολύ σωστά το κάνεις.
2: Θύμισε. Το λέω αυτό γιατί οι ψήφοι που συγκεντρώνουν ένα κόμμα είναι αποτύπωμα επιτυχίας ή όχι της απήγησής του στην κοινωνία.
1: Και θα πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει αν υπάρχει μερίδα κόσμου, συμπολιτών μας, που περνάνε καλά. Αυτοί θα κάνουν τις επιλογές τους. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν περνάνε καλά με την σημερινή, έτσι γίνεται πάντα, με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτοί θα πρέπει να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να εκφράζουν όταν γίνονται εκλογές την ψήφο τους, να μην μεγαλώνει η αποχή, γιατί όταν μεγαλώνει η αποχή ενισχύεται το πρώτο κόμμα και μετά πέραν απομακρύνσεως του ταμείου που λένε και στο χωριό μου και όχι μόνο, που δεν λάθος αναγνωρίζεται.
2: Και βέβαια πέραν αυτού που πολύ σωστά περιέγραψες, είναι νομίζω πάρα πολύ ενοχλητικό για τον πυρήνα της δημοκρατίας ένας ενεργός πολίτης να χάνει τον χαρακτηρισμό μόνος του. Ενεργού πολίτη να μην έχει αυτή την ταυτότητα και να επιλέγει την αποχή που σε φτάσει για τη ζωή μας αποφασίζουν όσοι συμμετέχουν.
1: Μάλιστα. Δύο ερωτήματα. Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα, κύριε Μάνο Οικονομίδη, και εδώ θα βάλουμε και τον παράγοντα της άλλης μεγάλης προσωπικότητα της μεταπολίτευσης που ακούει στο όνομα Ανδρέας Παπανδρέου, που πέρασε και η παρουσία του νομίζω θα μείνει στη νεότερη ελληνική ιστορία, όπως και του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως επίσης κορυφαία. Καταρχάς, ήθελα
2: να σας επιτρέψουμε μια νομίζω εδώ βασική διαφορά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πολύ πιο κοντά στον μέσο Έλληνα ως χαρακτήρας, ως ταυτότητα. Δηλαδή,
1: τον εξέφρασε.
2: Αν το είχε συναισθηματική, γι' αυτό και τους εξέφρασε περισσότερο ενδεχομένως. Καραμαλή σπάνια βρίσκεται, ενώ με τη δομή χαρακτήρα που είχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Που ήταν άνθρωπος του μέτρου, της μετριοπάθειας, έφτασε ένα σύνταγμα πάνω στο οποίο δούλεψε για να πάρει η χώρα πιο μπροστά, έθεσε στόχους, ολοκλήρωσε. Ο μέσος Έλληνας δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Εξέφρασε το μέσο πολίτη ο Παπανδρέου, γι' αυτό και βλέπεις αυτή την παρέμβαση στον μέσο πολίτη μέχρι και σήμερα όταν αναφέρεται στην εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλω να σε ρωτήσω, εκείνη την εποχή εσύ πιστεύεις ότι υπήρξαν εναλλακτικά σενάρια μετάβασης 52 χρόνια πριν αυτές τις δύσκολες μέρες για την Ελλάδα που θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει θα λέγαμε σε μια διαφορετική κοινωνική, οικονομική πραγματικότητα, ή έγιναν τα πράγματα, ο καλός Θεός της Ελλάδος θα πήγε έτσι όπως θα πήγε?
2: Ναι, για να απευθυνθούμε και στη μεταφυσική, μάλλον ο καλός Θεός του έθνους ήταν στο πλευρό μας εκείνα τα βράδια που γινόντουσαν οι δημόσεις, γιατί είναι εμφανές ότι έγιναν δημόσεις παρασκηνιακά, για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει τα ενία του τόπου. Που έχουμε διαβάσει και έχει καταγράψει και η ιστορία ότι υπήρχαν και άλλα σενάρια για την Πρωθυπουργία, άλλα σενάρια για τους κομματικούς σχηματισμούς που θα αναλάμβαναν να βγάλουν τον τόπο από το σκοτάδι της δικτατορίας και να επαναφέρουν στη δημοκρατία. Νομίζω ότι εκείνοι οι οποίοι πλειοψήφισαν τότε σκεφτόμενοι ότι μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα μπορούσε να το πετύχει, αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο ευτυχώς για μας.
1: Πώς επηρέασε, πώς πιστεύεις Μάνο Οικονομίδη ότι επηρέασε η προοπτική και τελικά η ένταξη, το οποίο ήταν ένα έργο για το οποίο δούλεψε και πολύ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην ευρωπαϊκή κοινότητα τότε, αυτό πιστεύεις ότι θωράκισε τις δημοκρατικές μας, τους δημοκρατικούς μας θεσμούς?
2: Και ένταξη σαφώς και μας θωράκισε, απλά αισθάνομαι, για να πιάσουμε το νήμα με αυτό το οποίο έλεγες πριν, ότι εκείνη την περίοδο στις δημόσεις που γίνονταν στις διαβουλεύσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες, ούτε που τους περνούσε από το μυαλό, και λογικό ήταν ενδεχομένως, από δικτατορία που ερχόμαστε, η προοπτική του ευρωπαϊκού μέλλοντος του τόπου. Η ιστορία επίσης κατέγραψε μετά ότι αυτό είναι ένα όραμα που είχε προσωπικό ο Καραμαλής και ουσιαστικά, όπως είχε πει κιόλας, μας πέταξε στα βαθιά για να μάθουμε να κολυμπάμε. Η Ευρώπη, επειδή αγχώρεται, νομίζω έχουμε τις ενστάσεις μας και το λέμε πάρα πολλές φορές, όσες φορές έχουμε την ευκαιρία του.
1: Για τη σημερινή κατάσταση.
2: Η Ευρώπη αυτή δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τις εργαστηριακές ρυθμίσεις που είχαν σκεφτεί οι πατέρες του έθνους. Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη να είμαστε σε μια Ευρώπη την οποία για να την αλλάξουμε θα πρέπει να είμαστε μέλος της και να έχουμε ενεργή παρουσία.
1: Μάλιστα.
2: Με το να είσαι εκτός της βιτρίνας και να πετάξεις τα Μαρία Πέτρες, δεν καταφέρνει τίποτα.
1: Εσύ ποιο πιστεύεις, και είναι και ένα ερώτημα για τον φίλο του Κωνσταντίνου εδώ από τα Σεπόλια, ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο ανθεκτικό μάθημα που μας κληροδότησε όλη η λεγόμενη γενιά της μεταπολίτευσης, κυρίως για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας, γιατί και αυτή η γενιά έκανε πάρα πολλά λάθη όταν ασχολήθηκε με την πολιτική?
2: Νομίζω ότι σε εναλλαγή στην εξουσία. Ότι ο λαός μας που δεν το είχε αυτό, γιατί ουσιαστικά έτσι τις δεκαετίες που προηγήθηκαν και οδήγησαν στη δικτατορία σε εκείνο το σκοτάδι, είχαν ουσιαστικά απευθείας αναθέσεις από το παλάτι στις κυβερνήσεις, οι οποίες ενδεχομένως είτε είχαν είτε όχι λαϊκή υποστήριξη. Εδώ βλέπουμε ότι από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ του 1981, δηλαδή από τον Γεώργιο Ράλη τότε, στον Ανδρέα Παπανδρέου, Ακόμη και από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Αλέξης Τσίπρα, έτσι, που έγινε το 2015 η μετάβαση αυτή.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι οι τιμένοι σέβονται και αναγνωρίζουν τη λαϊκή τιμιγορία. Αυτό όσο και να ακούγεται ψηφιολογηματικό σήμερα δεν ήταν τόσο δεδομένο στο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε κάτι στους δύο που μακάρι να μην βιολογικά, δηλαδή να ζούσαμε, να ήμασταν αθάνατοι. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των πολιτών αυτού του τόπου θα τους ήθελε στα πράγματα, και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ χρησιμοποιώ Μάνο Οικονομίδη, μαζί το χρησιμοποιούμε, το έχουμε κάνει και στη τηλεόραση, στο NET24, το κάνουμε συνεχώς. Χρησιμοποιούμε εκείνη την απίστευτη στίχομυθία από την Βουλή, το ανήκομενη στη Δύση κλπ. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Η κυβέρνηση μόνο σε ένα σημείο, ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση.
4: Πώς το παραλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν το παραλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Και ελάς ανοίξετε την υπόβαση. Φαίνεται από παράδοση, φαίνεται από συμφέροντα, ανοίξετε την υπόβαση. Όταν λοιπόν παραλαμβάνεστε το ανήκομεν εις την Δύση, και δεν το ανήκομεν εις την Δύση, όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αυτοσμεύτους, ανήκουν στους Ατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς.
3: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
1: Λοιπόν, αυτή η αταγαυτή στοιχομηθεία των δύο κορυφαίων, καταρχάς νομίζω ότι περισσότεροι το έχουν δει. Ο Καραμαλής
2: αυτοανάφλεξη,
1: ναι, το αλλάψα τα λαμπάκια που λέει και στο χωριό μας.
2: Έχουμε όμως ξαναπεί αυτό γιατί είναι.
1: Ναι.
2: Και μαρτυρά νομίζω και το πόσο ο Αντρέας ήταν τέτοιος γητευτής των μηνυμάτων που μπορούσε να αποκωδικοποιήσει πάρα πολύ γρήγορα και κάτι θα έλεγαν και να πλανέψει το λαό.
1: Ναι.
2: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν εννοείται ανήκουμε στη Δύση και άλλα όχι στους Έλληνες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής των αντίον και στις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει, το έχει καταγράψει και η ιστορία αυτό. Για την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΟΚ, αυτό που είχε ως επιχείρημα απέναντι ας πούμε στους Γερμανούς ήταν ότι εσείς οι οποίοι προκαλέσατε δύο φορές παγκοσμίους πολέμους και βυθίσατε την ανθρωπότητα σκοτάδι, δεν μπορείτε να αρνείστε την είσοδο στην Ευρώπη της χώρας, χάρη στην οποία υπάρχει τουλάχιστον η δυτική σχέση. Έτσι, γιατί ο δυτικός πολιτισμός στηρίστηκε στις ιδέες οι οποίες γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα των κλασικών χρόνων, τις οποίες μετά κληρονόμησαν οι διαφωτιστές στη Γαλλία και τις εξέλιξαν. Ο Αντρέας Παπανδρέου όμως έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα τότε με τις λέξεις και έμεινε αυτό ως ιστορική ρίση.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ξανά αυτή την ατάκα, γιατί πήγε και το κόμμα που ίδρυσε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, έγινε το βασικό σύνθημα με το οποίο κυβέρνησε τόσα χρόνια αυτό τον τόπο, και είναι, όπως πάρα πολύ σωστά το λες Μάνο Οικονομίδη, πιάνει το κλίμα και αφήνει μέσω της ατάκας. Αυτήν την ατάκα την κάνει μήνυμα διακυβέρνησης διαχρονικά, θα έλεγα. Γιατί αν ήμασταν αθάνατοι, θα ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτή η ατάκα λοιπόν.
3: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
1: Το βάλαμε τρεις φορές και χειροκροτήματα από κάτω κλπ. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, έγινε σύνθημα μετά και ούτω καθεξής.
2: Γιατί θα θυμίσουμε έχουμε... απλά γιατί έχει διηγείρει τώρα την ιστορική μνήμη. Το 1993, σε εκείνη τις βουλευτικές εκλογές του Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας ατενίστηκε, έτσι.
1: Ναι.
2: Πολύ πιο αδύναμη η υγεία του, αλλά παρόλα αυτά έτσι επάλυση. Και έτσι στις εκλογές στην τότε Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το βασικό προεκλογικό σπορ, το Τάσο Συγκρισή Μαρίνιστο, που είχε επιμεληθεί ο Κώστας Λαλιώτης, ήταν ο ερμηνευτής του, με η νυχητική υπόκριση του δρόμου της Κοντέας του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το σχαρικό του τότε τραγούδι. Η μελωδία μάλλον, έδειχνε να περνούν πολύ γρήγορα από την οθόνη οι ιστορικότερες προσωπικότητες του έθνους. Ουσιαστικά δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι εμείς είμαστε οι συνεχιστές, ξεκινώντας από τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Διάννη Καποδίστρια, έφτανε σε εκείνο και έχει εκείνο το βιντεάκι. Μάμα, η Ελλάδα δεν ξέρει.
1: Μάλιστα. Τώρα, γιατί η μεταπολίτευση Μάνο Οικονομίδη, παρά το γεγονός ότι εδραίωσε τη μακροβιότερη και πιο ομαλή δημοκρατία στην ιστορία μας, δέχεται σήμερα τόσο έντονη και συχνά ισοπεδωτική κριτική?
2: Νομίζω γιατί απογοητεύτηκε αρκετά λαός μας, και με εννοώ και όλες τις όσες γενναίες, λιγότερο ή περισσότερο. Έχουμε περάσει κρίσεις διαδοχικές, ανατροφοδοτούμενες, που η μία δίνει τη πάλι στην άλλη. Σε ένα νομίζω έχουμε μια πολλαπλή κρίση από αντιπροσώπηση έως κρίση δημοκρατίας, κρίση θεσμών και αξιών. Στον πυρήνα όλο αυτό είναι το έργο δημοκρατίας. Ότι η δημοκρατία είναι η ιδέα και οι άνθρωποι που καλούνται να την υλοποιήσουμε. Το πολιτικό μας σύστημα δυστυχώς ασθενεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε επίπεδο ποιότητας. Ακόμη και οι συμπεριφορές. Καλοκαίρι είμαστε μεταγραφική περίοδος για μεγάλα κλίματα όπως το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε μεταγραφές πολιτικών από το ένα κόμμα σε εκείνο το οποίο εξήγριζαν μέχρι το προηγούμενο βράδυ. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία σε μια αποστασιοποίηση, ασυχόλητη μεν αλλά κατανοητή. Το εκδηλώνεται, όπως έλεγε και πριν, με μια μεγάλη αποχή στις εκλογές. Δείχνει λοιπόν ότι αισθάνεται ένα μεγάλο μέρος, η πλειοψηφία μάλλον των συμπολιτών μας, ότι δεν τους εκφράζει, δεν τους αντιπροσωπεύει το κατεξοχή αντιπροσωπευτικό σύστημα που είναι η δημοκρατία.
1: Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοια παινία προσώπων στην πολιτική πια? Γιατί τώρα αν έχουμε τους ογκόλυθους και κάνουμε συγκρίσεις, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σε εισαγωγικά ιατρική εξήγηση της κατάστασης αυτής. Το βλέπουμε όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον πλανήτη. Οι επόμενες γενιές δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε επειδή διαβιούν συνήθως σε καλύτερες συνθήκες από τις προηγούμενες, δεν γίνονται καλύτερες, γίνονται χειρότερες. Είναι αυτό που λέμε ότι εν καιρό πολέμου ανακαλύπτει τα καλύτερα στοιχεία σου και η ειρήνη σε αναγνωρίζει. Σε εμάς εδώ νομίζω ότι συνέβη και κάτι πολύ χειρότερο. Από ένα σημείο και μετά το πολιτικό σύστημα έπαψε να μένει σταθερό σε αρχές και αξίες, σε ιδέες. Όποιες ιδέες είχε η κάθε παράταξη, η Νέα Δημοκρατία κάτι διαφορετικές από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα κάποιες άλλες. Όλο αυτό βραχυκύκλωσε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, να σου θυμίσω εδώ λίγο αυτό που ακούσαμε και πριν, τη ρίση του Καραμαλή. Δεν έβαζε μπροστά του το εθνικό συμφέρον, δεν έβαζε μπροστά του την υποχρέωση να συμβάλλει για το καλό του τόπου και υπεργαλειοποιήθηκε ακόμη και δίκαιη βιοπορισμού. Υπό την έννοια έτσι ότι οι βουλευτές πλέον είναι, βλέπεις ότι αλλάζουν κόμματα, λέω και είναι επάγγελμα.
1: Και μεγάλη υποκρισία, γιατί άλλα πρόσωπα, αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, άλλα λέγανε πριν από κάποια χρόνια, άλλα λένε μετά, άλλα, δηλαδή αυτό το κατανοεί ο κόσμος, έτσι δεν είναι?
2: Και σκέφτεται απόλυτα και συνδυαστικά με αυτό, εσύ που προέρχεσαι και από δικαστική οικογένεια, ναι. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πληγή που έχει δεχτεί, έχει ανοίξει στο σώμα της ελληνικής δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, είναι η αδυναμία της δικαιοσύνης και των υπουργών τους. Να πει τον λειτουργό τη, να πείσουν την πλατεία πλειοψηφία τη κοινωνία μα ότι εκεί είναι όντω το καταφύγιο των αδύνατων, ότι υπάρχει κράτο δικαίου. Και όχι μόνο με την ενική θέση στην κατηγορία αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι αυτό σε διαφορετικέ, λιγότερο εξαίρετε εκδοχέ, το ζουν εδώ και δεκαετίε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά. Καλημέρα και σε εσένα και σε όλου. Μάνο Οικονομίδη, επιχειρήσαμε ένα ακόμα ραδιοφωνικό ιστορικό φάκελο τώρα με αφορμή τα 52 χρόνια τη αποκατάσταση τη δημοκρατία. Σαν αύριο είναι. Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Για να με πάρει να σωθώ.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, είναι 5η, 23 Ιουλίου του 2026, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνα του Αθήνα 984, για την επόμενη ώρα κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Βασίλη Γεωργίου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχή συνταξία της εκπομπής, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε, μας στέλνετε mail, η διεύθυνση είναι 984onair@gmail.com. Ή μήνυμα στο Viber. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.
2: Θα γίνω λίγο κακός, αλλά το κάνω συχνά. Εδώ στην Ελλάδα έχει αρχίσει να ακούγεται το θέμα, αλλά...
1: Γέλασε η παραγωγή.
2: Καλά κάνει η παραγωγή. Έχει ακούσει λίγο το θέμα, αλλά όχι όσο παίζεται έξω. Η Ελλάδα είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί ακόμα και χθες το βράδυ μπλοκάρει το 21ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Mm-hmm. Και το μπλοκάρει με δεδομένο ότι επηρεάζει τη μεταφορά ρωσικού LNG σε τρίτες χώρες. Κάτι που χτυπάει κυρίως μια εταιρεία, αλλά συγκεκριμένα την ευρωπαϊκή παύλα ελληνική μεταφορά LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, από τη Ρωσία προς τα έξω. Έχει επιχειρήματα, αλλά ξαναλέω, έχει τη σημειολογία του ότι παλιά ήταν ο Όρμπαν, τώρα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που μπλοκάρει μια διαδικασία που με κάποιο τρόπο θα φτάσουν σε ένα συμβιβασμό ή κάζο σήμερα. Μέχρι χθες το βράδυ δεν τα είχαμε καταφέρει.
1: Σήμερα νέα συνεδρίας.
2: Δεν έχει σημασία τόση τι πιστεύω ή δεν πιστεύω, ο καθένας τι πιστεύει για αυτό, να το κάνει καλά ή όχι η Ελλάδα. Έχει σημασία όμως να καταλάβουμε ότι προφανώς για τα συμφέροντά μας γίνεται μια διαδικασία αυτή τη στιγμή στην οποία η χώρα σπαταλά και το γνωρίζει πολιτικό κεφάλαιο. Και αυτό δεν είναι κακό, δηλαδή προφανώς σπαταλάς πολιτικό κεφάλαιο και διπλωματικό κεφάλαιο για σένα, αλλά είναι κακό γιατί, και θα το πω με ονόματα, οι Βελόπουλοι, οι Καρατσιστιανούδες, οι Νατσχοί, η λαϊκή δεξιά και η λαϊκή αριστερά που είναι ρωσόφιλοι και γεκαί, από τη μία θα ζητούν, θα λένε τι ωραία που τώρα δεν πάμε με το ρεύμα, αλλά όταν μεθαύριο θα χρειαστούμε τους υπόλοιπους 26 για τα συμφέροντά μας για την Τουρκία, θα σου πει στην τύχη, λέω, η Λιθουανία, η Εστονία που έχουν τον Πούτιν δίπλα στην πόρτα τους και φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό συμβαίνει. Έχουμε κι εμείς κάτι προβλήματα εδώ να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Που πράγματι μπορεί να έχουν. Κάπως έτσι παίζεται το παιχνίδι της διεθνούς διπλωματίας έξω, και πρέπει όταν σπαταλάς το κεφάλαιό σου να καταλαβαίνεις τι μπορεί να χρειαστεί να κάνεις μετά. Το κακό είναι ότι αυτή που είπα πριν από λίγο, οι τυχάρπαστοι πολιτικάντιδες θα είναι πάντα με το ό,τι αρέσει καλύτερα στα αυτιά και στην τσέπη τους ενδεχομένως, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε να δούμε τις ειδήσεις.
2: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Αθήνα Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα. Πάμε να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Στις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι υποψήφοι που διαγωνίστηκαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης.
1: Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά το βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του την Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ανθρωποκτονιόν έφτασε στα ίχνη του από μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, καθώς εμφανίζεται με το θύμα σε βίντεο, ενώ η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος επιβεβαιώθηκε μέσω αποτυπωμάτων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφτής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2024 για ασέλεια σε βάρος ανήλικης.
2: εισαγγελική εισήγηση για παραβολή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γορστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυτυχήματος στα Τέμπη. Για την παραπομπή του, η ΜΗ αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
1: Ώρα συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, καθώς σήμερα ξεκινάει η τριήμερη συζήτηση που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Ζητούμενο παραμένει αν τελικά θα τεθεί προς αναθεώρηση το άρθρο για το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή, η πρόταση που ακούστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ωστόσο δεν έγινε ευρέως αποδεκτή από τη Γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί ένα μήνα αργότερα στο τέλος Αυγούστου. Όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.
2: Συνεδρίαση σήμερα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών.
1: Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προχώρησε ο Μάριος Σαλμάς, ζητώντας από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής να ανοίξει και πάλι υπόθεση της Νοβάρτης, κατηγορώντας τον Υπουργό Υγείας για σχέσεις με διαπλοκή. Να τοποθετηθεί ο κ. Γεωργιάδης χωρίς υπεκφυγές, διαφορετικά η παρέτηση αποτελεί μονόδρομο, η δήλωση του ΠΑΣΟΚ. Άμεση αντίδραση του Παύλου Πολάκη, που έχει εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη με τον Άδωνη Γεωργιάδη για την Νοβάρτης. Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζετε, τώρα τα λέει ο Σαλμάς Μούγκα, ακούστηκε να σχολιάζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάμε στην υπόθεση της παραίτησης Φάμελου στο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση της Κουμουνδούρου σκληρεί στις δηλώσεις Φάμελου μετά την ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα, αφήνοντας αιχμές για περιχαράκωση του κόμματος. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό ταξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης. Την έδρα του θα καταλάβει ο Γιάννης Καρυπίδης. Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα η πολιτική γραμματεία του κόμματος.
1: Μετά το ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα παραστεί στη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
2: Σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Ούτζα, όπου βρίσκεται το μνημείο θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και πορεία προς την Αργυράκτη.
1: Αύριο το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και ταφή της στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας.

0: Στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων αντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρας Ζασαλαμπλέχ στην νότιο-δυτική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρωινές ώρες σήμερα ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδιαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Ωστόσο, δεν υπήρξαν θύματα ούτε προέκυψε θαλάσσια ρήπανση. Οι ΗΠΑ θα λάβουν στεναρή απάντηση. Η δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αναμπάς Αραχτσί, σχολιάζοντας τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου, ότι θα βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στο στενό του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X. Παράλληλα, το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποιεί ότι οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου, ενδεχομένων και πέραν αυτής. Στο μεταξύ, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής σε επιθέσεις με ιρανικά drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον Κόλπο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις πληροφορίες ως ψευδείς ειδήσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ την περασμένη εβδομάδα. Τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η Καιχηρία πριν από 2 εβδομάδες. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Αυτό υποστηρίζει το State Department σε απάντηση που έδωσε σε ερώτηση βουλευτή από το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Επίσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, προσθέτει πως συνεχίζει το διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
0: Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά τον μπλόκο της χώρας μας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας σε μεταφοράς καυσίμων, όπως αναφέρει το Πολίτικο.
1: Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης μετά τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, εκεί που θερμοκρασίες και ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Αυτό ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας. Σημειώνεται ότι στην Ισπανία η μεγαλύτερη φετινή δέσκη πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων πύρινων μετόπων. Την ίδια ώρα στην Αλγερία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο δεκαήμερο. Περίπου 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές στην επαρχία Ανάμπα, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυση 100 ασθενών από νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας.
0: Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις σοβαρότερες εξάσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί ποτέ.
1: Και στον καιρό ζεστή μέρα, αλλά πέρασαν τα χειρότερα χθες και προχθές. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην πόλη, ενώ στην Αττική ενδεχομένως το απόγευμα να δούμε και τοπικές βροχές. Κάπως έτσι καταγράφουμε στο σύνολό της την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Θα ξεκινήσουμε από το δικαστικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε τη Μίνα Μουστάκα. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο έχουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Ο αντισαγγελέας λοιπόν του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας, ο οποίος εξέτασε όλα τα στοιχεία του φακέλου που αφορούν στον πρώην υφυπουργό Χρήστη Τριαντόπουλο και τα μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται, να θυμίσουμε, για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και αφορά στο κομμάτι της αλλίωσης του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας με τους 57 νεκρούς, διατύπωσε την πρότασή του προς το ανώτατο στο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Και τι λέει? Ζητά λοιπόν να παραπεμφθούν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου τόσο ο πρώην υφυπουργός όσο και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός, καθώς και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ αντίθετα ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός ζητά για τρεις χαμηλόβαθμους μη πολιτικούς, οι οποίοι ελέγχθηκαν ποινικά στην διαδικασία αυτή, να μην καθίσουν μεν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, αλλά να διαβιβαστούν τα στοιχεία ως προς τα συγκεκριμένα πρόσωπα στην εισαγγελία της Λάρισας, που έχει δηλαδή και την τοπική αρμοδιότητα, προκειμένου να ελέγξει αν για τα συγκεκριμένα πρόσωπα προκύπτει κάποιο άλλο συγκεκριμένο αδίκημα, ανεξάρτητο όμως από το υπουργικό αδίκημα που οδηγεί τον εισαγγελέα στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Τώρα, να σου πω ότι αυτό είναι που είναι σημαντικό, είναι να πούμε ότι η εισαγγελική πρόταση δεν είναι δεσμευτική για τους ανώτατους δικαστές, οι οποίοι αρχές φθινοπόρου, όπως όλα δείχνουν, θα συνεδριάσουν προκειμένου να εκδώσουν το βούλευμά τους. Το βούλευμα αυτό που θα εκδώσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο είναι αμετάκλητο, που σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος από τους κατηγορούμενους να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Και με αυτό πια θα ξεκαθαρίζει το τοπίο αν θα πάμε ή όχι σε ένα νέο ειδικό δικαστήριο στα χρόνια της μεταπολίτευσης, το πρώτο για την υπόθεση των Τεμπών, εάν βεβαίως οι δικαστές υιοθετήσουν την εισαγγελική πρόταση.
3: Χρονοδιάγραμμα.
2: Χρονοδιάγραμμα. Καλή ερώτηση. Θα διακινδυνεύσω πρόβλεψη. Αν λοιπόν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου έχει εκδοθεί το βούλευμα, μπορεί και πριν από το τέλος του 2026 να έχει προσδιοριστεί το ειδικό δικαστήριο. Και να δούμε και δύο παραμέτρους, εάν βεβαίως φτάσουμε.
3: Εάν φτάσουμε σε ειδικό δικαστήριο.
2: Έτσι, εάν φτάσουμε, πάντοτε υπάρχει αυτός ο αστερίσκος, που είναι και βασικός. Υπάρχουν λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εκ των πραγμάτων σε μια τέτοια περίπτωση το ειδικό αυτό δικαστήριο θα διεξάγεται παράλληλα με την κύρια δίκη των Τεμπών, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας ούτως ή άλλως. Ότι στο ειδικό δικαστήριο αυτό θα είναι παρόντες, ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν και στο δικαστήριο να είναι παρόντες, δηλώνοντας παράθεση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι συγγενείς των θυμάτων, κάτι που το έχουν κάνει ήδη από την έναρξη της ανακριτικής διαδικασίας. Και βεβαίως μιλάμε για ένα ακόμα δικαστήριο, πολλό δε μάλλον για ένα ειδικό δικαστήριο, που θα βρίσκεται σε εξέλιξη στην καρδιά, εάν πάμε, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, στις εκλογές
0: της προεκλογικής περίοδου.
2: Στην προεκλογική περίοδου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
3: Τι είδους αδικήματα είναι, Μίνα?
2: Είναι ένα και μοναδικό. Είναι ένα πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Είναι αυτό για το οποίο απολογήθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι σε προηγούμενο στάδιο ενώπιον της αρμόδιας αρεοπαγήτη ανακρίτριας. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα πλημέλημα, γι' αυτό το πλημέλημα είχε εξάλλου δώσει και την άδειά της η Βουλή, προκειμένου να βρεθεί κατηγορούμενος και ο κύριος Τριαντόπουλος, είχαν απολογηθεί όλοι οι κατηγορούμενοι και είχαν αφαιθεί ελεύθεροι χωρίς όρους. Να θυμίσουμε ότι απολογούμενοι, κανένας δεν αποδέχθηκε ότι με πράξεις τους ή ότι είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην διαδικασία αυτού που λέμε μπαζώματος στο χώρο της τραγωδίας. Όλα αυτά βεβαίως θα δούμε πώς θα αξιολογηθούν πρώτα το δικαστικό συμβούλιο και ποια θα είναι η πορεία που θα ακολουθηθεί. Και να θυμίσουμε ότι εκτός από αυτήν την υπόθεση, για την οποία σιγά σιγά δικαστικά το σκηνικό ξεκαθαρίζεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη μια δεύτερη ανακριτική διαδικασία που επίσης έχει ξεκινήσει μετά από άδεια της Βουλής και αφορά τον τότε καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, αλλά και πρώην γενικούς γραμματής. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Δεν έχουν καν κληθεί οι κατηγορούμενοι σε απολογία, οπότε γι' αυτό θα έχουμε ακόμα χρόνο να τα λέμε αρκετά σε βάθος, πολλό δε μάλλον εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν υπάρχει και οποιαδήποτε εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση αυτή.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ανέβηκε και το πολιτικό θερμόμετρο με αφορμή όσα ακούσαμε από τη Μίνα. Ανέβηκε προς τιμήν και στη Βουλή χθες, από ό,τι καταλαβαίνω, Στέλλα Παπαμιχαήλ, γιατί ξαναχτύπησε ο Μάριος Αλμάς. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά κυρίες και κύριοι. Βασικά αναβίωσε η κόντρα μεταξύ, πέρα δεν ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά τέλος πάντων οι διαστάσεις που είχε λάβει η κόντρα μεταξύ Γεωργιάδη και Σαλμά για το θέμα της Νοβάρτης. ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο έχει φέρει στα δικαστήρια τους δύο πολιτικούς άντρες. Χθες λοιπόν, με αφορμή το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πια πρώην γαλάζιου βουλευτή Μάριου Σαλμά, μετά από μήνες του Άδωνη Γεωργιάτη για συκοφαντική δυσφήμιση, ο κύριος Σαλμάς κατήγγειλε συγκεκριμένα ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν ήταν υπουργός υγείας μέσα στην κρίση, ζητούσε από επιχειρήσεις φαρμακευτικές να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος στις τηλεοράσεις και να κάνει καριέρα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως παθητική δωροδοκία. Μάλιστα,
3: ο Σαλμάς είπε ότι ο Γεωργιάδης έπαιρνε από φαρμακευτικές για να κάνει καριέρα στην τηλεόραση, που την έκανε έτσι κι αλλιώς εντωμεταξύ.
4: Ναι. Τέλος πάντων, είπε ότι συνομιλούσε με τον Φρουζή. Θυμάστε τον Φρουζή, τον Κωνσταντίνο Φρουζή, διευθύνοντα σύμβουλο της Νοβάρτης. Συνομιλούσε μαζί του και του ζητούσε να δίνει χρήματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνομιλούσε και με τον προστατευόμενο μάρτυρα, τον κύριο Μανιαδάκη. Του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει τη δικαιοσύνη, λέγοντάς του ότι αν καταθέσει έτσι όπως θέλει ο κύριος Γεωργιάδης, θα τα ξεπληρώσει. Για όλα αυτά τώρα είπε ότι έχει SMS μηνύματα στο τηλέφωνο του, τα οποία έχει ανταλλάξει ο ίδιος με τον κύριο Γεωργιάδη, τα οποία μηνύματα αποδεικνύουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Συνομιλούσαν δηλαδή κάποια στιγμή μεταξύ τους και ο ένας έλεγε στον άλλον τι συμβαίνει. Τώρα μένει όλα αυτά βεβαίως να αποδειχθούν.
0: Γιατί τώρα είναι ένα ερώτημα.
4: Το γιατί τώρα είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Και
0: μία απάντηση είναι: περιμένω να γυρίσεις από άδεια.
4: Θα μπορούσε, ναι. Και γιατί στη Βουλή? Διότι όλα αυτά προφανώς, όπως είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στην ουσία αναβαθμίζουν την υπόθεση της Νοβάρτης και θα μπορούσαν να κατατεθούν και στη δικαιοσύνη. Έτσι ούτως ή άλλως υπήρχε μέχρι κάποια στιγμή μια ανοιχτή έρευνα. Αυτά τα οποία λέει μάλιστα ο κύριος Σαλμάς αφορούν την περίοδο 2012-2013. Έχουμε 2026.
3: Άρα δεν υπάρχουν θεωρητικώς αδικήματα, φαντάζομαι, μετά από...
4: Ναι, εκτός αν γίνει αναψηλάτηση της υπόθεσης. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να κινηθεί περαιτέρω.
3: Ξαναπάρτε τη μήνα σας, πάρα.
4: Δεν ξέρω αν μπορεί να κινηθεί περαιτέρω. Πάντως, υπήρξαν αντιδράσεις πολιτικές. Είναι εύλογο να υπάρχουν. Μέσα στην Ολομέλεια γίνανε όλα αυτά.
0: Και ειδικά από τον κύριο Πολάκη, ακούσαμε.
4: Ναι, ο κύριος Πολάκης, γιατί ούτως ή άλλως και εκείνος έχει ένα παρελθόν και στη δικαιοσύνη με τον κύριο Γεωργιάδη για την υπόθεση Νοβάρτης. Και είπε λοιπόν ο κύριος Πολάκης, που πήρε το λόγο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, να πω ότι εγώ όταν τα έλεγα δεν με πιστεύατε, να τώρα δικαιώνομαι. Μάλιστα είπε «Karma is a bitch». Ο Μάριος Σαλμάς τώρα δίνει...
3: Ο Πολάκης το είπε αυτό.
4: Ναι, «Karma is a bitch», έτσι ξεκίνησε. «Karma is a bitch». Ο Σαλμάς δίνει στεγνά το να διευκρίνει στο Γεωργιάδη, άρα ό,τι έχει πει πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα έβγαλε και μια ανακοίνωση ακολούθως. Στην Ολομέλεια εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Μάτζο, ο οποίος είπε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να μείνουν έτσι. Και το ερώτημα είναι αν στέκεται ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας. Φυσικά υπήρξαν αντιδράσεις και από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ήταν μέσα γιατί είχαμε και άρση της δικής της ασυλίας για άλλη υπόθεση, και υποστήριξε πως έτσι αποκαλύπτεται το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω το θέμα θα έχει και συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

0: Πάμε και στο κυβερνητικό ρεπορτάζ, αφού πούμε βεβαίως ότι τώρα το πρωί στις 10 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 7 θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του Ε65 στα Γρεβενά. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζεται σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς, θα λέγαμε, η καθημερινότητα του Πρωθυπουργού και οι παρεμβάσεις των κυβερνητικών στελεχών, οι οποίοι σε όλους τους τόνους και με αμύωτους τους ρυθμούς συνεχίζουν την τοπική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, επιχειρώντας να αποδομήσουν τις εξαγγελίες της και ταυτόχρονα προβάλλουν τις δικές τους παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, εντάσσονται στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι χτες ο Πρωθυπουργός, από το βήμα της συνάντησης που είχε με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρθηκε, πήρε το λόγο και από το βήμα έκανε μια σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι υπόσχονται παροχές χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτούν, αφήνοντας μάλιστα εχμές ότι το πράττουν εκ του ασφαλούς επειδή δεν θεωρούν πιθανή την εκλογική τους επικράτηση. Τάζουν τα πάντα στους πάντες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν με τις εκλογές, και χρησιμοποίησε μάλιστα και τη φράση τζάμπα είναι, επιχειρώντας να αποδομήσει τις αντιπολιτευτικές εξαγγελίες και υποσχέσεις και προβάλλοντας το δημοσιονομικό κόστος τους. Μάλιστα, και αυτό είναι ενδεικτικό, ότι ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την κριτική του με τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν αντλήσει τα απαραίτητα διδάγματα από όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Κατά τον ίδιο, η επιστροφή σε πολιτικές ανεξέλεγκτων δαπανών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα που κατέκτησε η χώρα, όπως είπε, με μεγάλο κόστος. Τώρα, ταυτόχρονα, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτον, θα λέγαμε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος χτες σε συνέντευξή του επιχείρησε να δώσει και το περίγραμμα των παροχών που θα δοθούν στη ΔΕΘ, προανήγγειλο ότι σχεδιάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, αλλά και κάποιες μικρότερες παροχές οι οποίες θα δώσουν πολύτιμα εφόδια στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρή προβλήματα με τη διαβίωσή τους. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα όποιον υπόσχεται την αυτόματη εξαφάνιση της ακρίβειας ή τον αποπληθωρισμό με την πάτηση ενός κουμπιού, και σημείωσε ότι οι κυβερνητικές πολιτικές είναι στοχευμένες και προσπαθούν να μειώσουν και το κόστος διαβίωσης, αλλά να δώσουν και κάποιες παροχές ώστε να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Σε αυτό το επίπεδο θα συνεχιστεί η πολιτική αντιπαράθεση. Όπως προαναφέραμε, τα στελέχη της κυβέρνησης επιχειρούν να αποδομήσουν τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης και καλούν τα κόμματά τους να δώσουν συγκεκριμένα κοστολόγια για τις παροχές. Όπως ανέφερες και σε Αθηνά νωρίτερα, σήμερα στις 10 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και η συνεδρία του ΚΙΣΕ με τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα της συνεδρίας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η συζήτηση για να δοθεί το πράσινο φως για την απόκτηση των οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Είναι Ισραηλινά αντιροπορικά συστήματα και θα υπάρξουν και αποφάσεις για την αγορά και άλλων οπλικών συστημάτων, κυρίως του στρατού Ξηράς, όπου αναμένεται να δοθεί και η τυπική έγκριση από τον Πρωθυπουργό. Στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για την Καλαμπάκα, όπου θα μιλήσει στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου της Κεντρικής Ελλάδας του Ε25 στην περιοχή των Γρεβενών. Είναι το τελευταίο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου που αποτελούσε κρεμότητα στην υπηρετική Ελλάδα και ο οποίος συνδέει την Θεσσαλία με τη Δυτική Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες μέρες είχε αναφέρει ότι είναι το τελευταίο μεγάλο έργο υποδομής από πλευρά των αυτοκινητόδρομων που έπρεπε να ολοκληρώσουμε στην ηπειρωτική χώρα, όπως υποσχεθήκαμε, και η υπόσχεσή μας έγινε πράξη.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε αναφέρει τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ εντός της Βουλής με την Στέλλα Παπαμιχαήλ σε ό,τι αφορά την ιστορία με τον Σαλμά και τις καταγγελίες για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου. Η δικαιοσύνη θα αποδώσει την ευθύνη στον καθένα μας. Ήταν η απάντηση Γεωργιάδη. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα μεταξύ άλλων. Πάμε στο ρεπορτάζ του κόμματος. Καταρίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Στη Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, εξέδωσαν ανακοίνωση. Εκτιμούν ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από το Βήμα της Βουλής. Αναφερθήκατε εκτενώς με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο κύριος Σαλμάς έχει κατηγορήσει τον κύριο Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία στην υπόθεση Νοβάρτης. Χαρακτηρίζουν, λοιπόν, εξαιρετικά σοβαρές τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Υπουργός Υγείας πέταξε την μπάλα στην Κερκίδα και τον καλούν να δώσει όσο οφείλει άμεσα καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις, επισημένοντας σε κάθε περίπτωση ότι έως ότου να το πράξει δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του Υπουργού Υγείας. Σε ό,τι αφορά δε τους ισχυρισμούς του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο κύριος Σαλμάς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκευωρία Νοβάρτης, ζητούν επιπλέον εξηγήσεις πώς ως ότι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνένεσε ώστε να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της στις εθνικές εκλογές το 2023 και στην κοινοβουλευτική της ομάδα το 2024. Τώρα, κατά τα λοιπά, να σας πω ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με το άρθρο 103 του Συντάγματος για την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων εν ώψη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΗ χθες στη Βουλή. Να σημειωθεί εδώ ότι η τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια ξεκινά σήμερα και περιλαμβάνει ομιλίες συγγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα τοποθετηθεί επί της διαδικασίας την Παρασκευή το πρωί. Η μονιμότητα διασφαλίζει την νομιμότητα. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Οι βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιβεβαίωσαν και ανέλησαν τις θέσεις υπέρ της διατήρησης της μονιμότητας και της λειτουργίας ενός αντικειμενικού και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στις ιδεολογικές, όπως αναφέρουν προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε λένε όχι στην αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου. Επίσης, κατά τη συζήτηση εξειδικεύθηκε και η θέση του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων και την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ΑΕΗ και κατά συνέπεια η αντίθεση του κινήματος στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Να σας πω εδώ ότι και τις προηγούμενες μέρες, αλλά και χθες από πλευράς του κ. Ανδρουλάκη, έχουμε αιχμηρές απαντήσεις και ως προς τη θέση του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Λέει δηλαδή όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά λέει πως θα διατηρήσει και θα αλλάξει τον νόμο Πυρακάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα άναψε το πράσινο φως στα παρατήματα ξένων πανεπιστημίων. Το βρίσκουν εξαιρετικά αντιφατικό και οξύμορο. Είναι πάνω από τη λογική. Έκανε άλμα λογική ο κ. Τσίπρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και να σας πω ότι το Σάββατο θα βρεθεί στην Χίο, όπου θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος, συνεχίζοντας αυτή την δράση εξωστρέφειας σε ό,τι αφορά μια εθνική λιμενική πολιτική για τη χώρα.
0: Μάλιστα. Καταρίνα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. 8:31 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στις 11 το πρωί η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται στην πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο ο Αγροτικός Συλλόγος Αλεξανδρούπολης. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, ενώ 2 νεκροί και 11 τραυματίες από Αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στην νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις με ιρανικά drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο, σύμφωνα με το Reuters. Για ψευδείς ειδήσεις κάνει λόγο το Κρεμλίνο. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Κατά 2% αυξήθηκε το Brent, φτάνοντας στα $96 το βαρέλι. Ώρα συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, καθώς σήμερα ξεκινάει η τριήμερη συζήτηση που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Βασικός στόχος της κυβέρνησης, ακόμη και την ίστατη στιγμή, υπολοιπόθητη και απολύτως απαραίτητη εμπροκειμένο συνένεση της αντιπολίτευσης. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Και ο καιρός αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στο Γκάζι. Να περάσουμε και στην κίνηση. Από νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα στον Κηφισό με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στην κάθοδο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια κατάσταση στην Κατεχάκη αλλά και στην κάθοδο της Κηφισίας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Να ολοκληρώσουμε με το πολιτικό ρεπορτάζ. Σκληρή απάντηση της Κουμουνδούρου στις δηλώσεις Φάμελου μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας εχμές για περιχαράκωση του κόμματος. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Είχαμε τελικά και την αποχώρηση του κυρίου Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παραδίδει βέβαια την έδρα του. Παραμένει

0: όταν κάποιος βουλευτής αποχωρούσε για να πάει με το κόμμα του κ. Κασελάκη, έλεγε ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα. Τώρα υφίσταται ο ίδιος την ίδια κριτική από τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρου και τους υπόλοιπους και τον κύριο Παπά που βρίσκονται πλέον στα...
1: Να δούμε τι θα συζητηθεί σήμερα στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Προετοιμάζεται το κόμμα τώρα. Αξιολογούνται όλες οι τελευταίες εξελίξεις, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει το μέτωπο με τις αποχωρήσεις. Έχουν μείνει δύο. Υπάρχει ακόμα συζήτηση για το τι θα κάνει η κυρία Νίνα Κασιμάτη, τι θα κάνει ο κύριος Γιαννούλης, αν θα υπάρξουν και αποχωρήσεις από το κόμμα άλλων στελεχών τα οποία παραμένουν ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να οργανωθεί και ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Υπάρχει το μεγάλο στοίχημα να ξαναφτιαχτούν οι οργανώσεις οι οποίες έχουν διαλυθεί στην κυριολεξία τους τελευταίους μήνες. Θα υπάρξουν επισκέψεις σε πολλές περιοχές της χώρας, είτε από τον κύριο Πολάκη είτε από άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Επίσης εξετάζεται σε σοβαρό βαθμό και η κατάσταση η οικονομική του κόμματος, να δουν δηλαδή που έχουν δαπανηθεί πράγματα τον τελευταίο καιρό. Να το δούμε αυτό το θέμα να φουντώνει το επόμενο διάστημα μέσα από μια ιδιότυπη απογραφή που γίνεται. Επίσης υπάρχει συζήτηση για το πώς πληρώνονται κάποια στελέχη, αν είναι ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ και πληρώνονται από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν πάει στην Ελλάδα.
1: Ανοίγει μεγάλη κουβέντα, μάλιστα, εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε τώρα.
2: Εμείς καταλαβαίνουμε. Η συνέχεια έχει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Πού θα μας μεταφέρει σε επεισόδια μέχρι τις εκλογές ο Γιώργος Κατσίγιανης, εικάζομαι ασφάλεια. Κάτι πήγες να πεις, αλλά πήγα να προχωρήσω. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Προσώρα σε αυτά. Απλά το ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε η κοινωνική του ομάδα να μην παραβρεθεί μια τελευταία ακόμα.
1: Στη δεξίωση
0: του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Γιατί θεωρεί ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και καμία είναι αντίθετος με τις
2: συμμετοχές. Ναι, πέρσι θεωρούσε άλλα πράγματα. Του χρόνου ενδεχομένως μετά
1: από ήταν βέβαια στην κυβέρνηση και θεωρούσε άλλα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Α, μην την ανοίξουμε.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πάντως, θα σας θυμίζω ότι η πρώτη φορά που πήγε ο κύριος Τσίπρας στο Προεδρικό είχε πάει με μια μαύρη συνοδευόμενος από μια μαύρη μετανάστευση.
2: Το θυμόμαστε πολύ καλά αυτό. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Έχεις από χθες, όχι Αθηνά, έχεις αναδείξει και σωστά το θέμα που ξεκίνησε από την Αυστραλία. Η Γαλλία νομοθέτησε απαγόρευση για
1: πρώτη ευρωπαϊκή
2: παιδιά,
1: χώρα
2: σωστά,
1: που
2: κάτω
1: το
2: από 15 σε πρόσβαση σε social media. Τώρα υπάρχει ένα κομμάτι ότι τι εξασφαλίζει αυτό, πόσο καλό ή κακό θα είναι, καλό θεωρητικός είναι και πρακτικός, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι, το πόσο εφαρμόσιμο και πώς. Με ποιο τρόπο είναι εφαρμόσιμο. Πάμε λοιπόν στην κουβέντα μας σήμερα. Ζητήσαμε τον κύριο Γιώργο Κορμά, υπεύθυνο της γραμμής βοήθειας Helpline του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, να μας βάλει σε μια σειρά, αν γίνεται, αυτή την κατάσταση. Κύριε Κορμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Δύο λοιπόν είναι τα βασικά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, αν θα πιστεύετε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες στα πρότυπα της Αυστραλίας και της Γαλλίας πλέον από εχθές. Και βεβαίως το πόσο εφαρμόσιμο είναι, γιατί προσπαθούσα να μπω στη θέση είτε ενός 15χρονου είτε ενός γονιού ή ενός εκπαιδευτικού που θα πρέπει να πει σε ένα 15χρονο ότι αυτό που μέχρι χθες ήταν νόμιμο από αύριο το κόβεις.
3: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι όλη η παγκόσμια κοινότητα πλέον έχει συμφωνήσει ότι τα social media για τα παιδιά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ψυχική τους υγεία. Τα θέτουν σε κίνδυνο σε περιστατικά παρενόχληση, εξωτερική, bullying και το ίδιο και εξάρτηση. Άρα λοιπόν ξεκινάμε μια διαπίστωση, γιατί ξέρετε αυτό δεν ήταν δεδομένο. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσουμε στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και το ραδιόφωνο το δημοτικό της Αθήνας, γιατί ουσιαστικά μας έχει στηρίξει διαχρονικά σε όλη αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι ότι όλη η κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Το δεύτερο λοιπόν είναι πώς το κάνουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε η Αυστραλία, τις πρώτες μέρες 4,5 εκατομμύρια προφίλ των παιδιών είχαν διαγραφεί. Σίγουρα τώρα εκεί η Αυστραλία έθεσε την ευκαιρία.

0: ολόκληρου του μηχανισμού αυτού στις ίδιες εταιρείες, μια άλλη αλλαγή πλέον, γιατί μέχρι τώρα και στην Ευρώπη ισχύει αυτό. Προσπαθούσαμε, λέγαμε αυτορύθμιση, συνρύθμιση, να βοηθήσουμε λίγο το λόφι σύστημα, τα ρίχαμε στους γονείς, στα παιδιά. Άρα λοιπόν ο υπεύθυνος της κατάστασης πλέον, και αυτό έχει αλλάξει,
1: είναι οι εταιρείες.
0: Είναι οι εταιρείες. Συμφωνήσαμε και σε αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι τώρα που το θέσατε, ξεκινώντας ερωτήματα να απαντήσω, είναι αυτό πράγμα αν έχει αποτέλεσμα, αν θα έχει αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει το μέτρο αυτό.
1: Γιατί προς το παρόν έχουμε δει πολλά πρόστιμα στις εταιρείες.
0: Σωστά. Και τα πρόστιμα είναι πολλών εκατομμύριων ευρώ. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι στην Αυστραλία, ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, υπάρχουν ακόμα έφηβοι οι οποίοι παρακάμπτουν το όλο σύστημα με μια εφαρμογή που λέγεται VPN. Ουσιαστικά μπαίνουν από μια. Ότι δεν είναι από την Αυστραλία, αλλάζουν τοποθεσία εισόδου στα social media. Οι εταιρείες εκεί επικαλούνται ότι είναι δύσκολο να το κάνουν κτλ. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένως και της χώρας μας, συμμετείχε σε αυτό το πρωτικό πρόγραμμα και η χώρα αλλά και εμείς σαν ελληνικό κέντρο εισόδου διαδικτύου. Δημιουργείται πλέον μια ευρωπαϊκή εφαρμογή, ήδη είναι στο κουφάς της πιλωτικής κατάστασης, όπου αυτή θα πιστοποιεί την ηλικία και μόνο των χρηστών που θα μπαίνουν στα social media. Άρα λοιπόν εκεί τώρα αλλάζει λίγο στην Ευρώπη και πλέον η Ευρώπη αναλαμβάνει την ευθύνη πιστοποίησης ηλικίας, προστατευόμενη βέβαια τα προσωπικά δεδομένα, μόνο την ηλικία για μία φορά σε σχέση με τα social media που θα μπαίνουν. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση αυτή στο να η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιστοποιεί η ίδια με δική της εφαρμογή την ηλικία των χρηστών είναι σε μια κατεύθυνση να περιοριστεί η όποια διαρροή του μέτρου και όχι να το αφήνει αποκλειστικά στις εταιρείες γιατί ούτε φαίνεται ότι δεν ξέρουν κατά βάση, όχι ότι δεν μπορούν, γιατί μέσω τεχνητής νοημοσύνης δυστυχώς μπορούν να κάνουν τα πάντα σε σχέση με την ιδιωτικότητά μας, αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Τώρα, να περάσουμε λίγο στο κομμάτι των εφήβων, των παιδιών δηλαδή, που μία μέρα ας πούμε θα πούμε ότι κοίταξε να δεις εσύ, εδώ τώρα πια δεν θα πρέπει να ασχολείσαι με τα social media, δηλαδή δεν θα πρέπει να μπαίνεις.
1: Το είπα στη διάσταση το ότι ένα μικρό παιδί θα μάθει το ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Ένα παιδί που είναι στην εφηβεία, που είναι δραστήριο στα κοινωνικά δίκτυα, εκεί τι γίνεται?
0: Ναι, ναι. Καταρχήν, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό προς τα χέρια των γονιών που λειτουργούν αποτρεπτικά. Και είναι αρκετοί, όχι πολύ. Με ψηφία είναι, αλλά είναι αρκετή όμως. Γιατί να πούμε ότι στο δημοτικό ήδη το 75% των παιδιών στη χώρα μας είναι στο social media. Άρα λοιπόν, να πάμε λίγο στις ηλικίες, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι τα παιδιά τώρα, μια παιδί πέμπτης και τετάρτης δημοτικού, καλό είναι να μην είναι στο social media γιατί κινδυνεύει και είναι πραγματικότητα αυτό με όλα αυτά που γίνονται εκεί. Άρα λοιπόν, βγάζουμε και το δημοτικό απ' έξω από το συλλογισμό μας, γιατί νομίζω κανένας πλέον δεν έχει καμία. Καμία σκέψη δεύτερη στο ότι αν θα πρέπει τα παιδιά της τετάρτης της τρίτης δημοτικού να είναι στα social media.
1: Σωστά.
0: Ωραία, άρα πάμε στο γυμνάσιο λοιπόν που εκεί μας απασχολεί. Εδώ τώρα τι συμβαίνει? Η αλήθεια είναι ότι έχει διαμορφωθεί μια διαδικτυακή προσωπικότητα των παιδιών αυτών με τα καλά της και τα κακά της, που δημιουργεί μία αναστάτωση στην οικογένεια, γιατί εδώ η οικογένεια θα πρέπει να δουλέψει και εδώ είναι ευθύνη τώρα και της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης να δημιουργήσουν χώρους άφησης, δημιουργίας, πολιτισμού, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν μία εναλλακτική πρόταση. Η κίνηση αυτή που κάνουμε, που γίνεται μάλλον όχι την κάνουμε, που γίνεται σε όλο τον κόσμο, έχει να κάνει ουσιαστικά το να προστατέψουμε τα παιδιά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα τα πατίνια. Μας πήρε ένα χρόνο, σχετικά γρήγορα, για να περάσει ένα δόμο που να απαγορεύει τα πατίνια να τα χρησιμοποιούν παιδιά ανήλικα για τον κίνδυνο του ατυχημάτων και οτιδήποτε άλλο. 20 χρόνια τώρα γνωρίζουμε ότι μέσα στα social media έχουν χαθεί παιδικές ψυχές, παιδικές άνθρωποι, έφηβοι, έχουν αυτοκτονήσει, έχουν οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο που έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό τώρα, γιατί όλες οι έρευνες και επιστημονικές και στο επίπεδο της ιατρικής, οπουδήποτε άλλο, δείχνουμε ότι τα παιδιά αυτά μέσα από αυτό τον κόσμο και ψυχικά υποφέρουν και κοινωνικά, σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων, μένουν πάρα πολύ πίσω. και τα πρότυπα που υιοθετούν είναι πρότυπα τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη ζωή τους.
2: Κύριε Κολμά,
0: γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, γνωρίζουμε ότι πρέπει να το λύσουμε. Έρχεται λοιπόν αυτό το μέτρο και ας φύγουν, να σηκώσουν τα παιδιά τους στα μάτια τους από τα κινητά και ας δουν λίγο τον κόσμο. Δουν λίγο τη φύση, την οδέντηση.
2: Αυτό είναι το ευκταίο. Να κάνω και να κλείσουμε με αυτό για λόγους χρόνου. Τι θα θεωρηθεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι από τη μία μέρα στην άλλη δεν θα αλλάξει η κατάσταση ή δεν μπορεί να αλλάξει. Τι θα θεωρηθεί επιτυχία στην εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, είτε στην Ελλάδα είτε παντού, πώς πρακτικά με ένα χρονοδιάγραμμα πώς θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι, βλέποντας για παράδειγμα ότι οι μισοί τέλος πάντων έχουν σταδιακά άμεσα και οι υπόλοιποι αποχωρούν από τα social media. Τι θα ήταν επιτυχία σε ένα τέτοιο μέτρο?
0: Η επιτυχία είναι ήδη υπάρχει, τη λογική ότι έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι έχουμε ένα θέμα εκεί. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι να σας πω ότι ακόμα και ένα 10% θεωρητικά μπορεί και παρεμβαίνει ή 20% και μπαίνει κτλ. Ο κόσμος που έχει διαμορφωθεί εκεί των εφήβων, ο διαδικτυακός διαταράσσεται ανεπανόστατα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν τα 80% των παιδιών είναι εκτός των social media και τα άλλα 20% θα φύγουν από εκεί και θα πάνε στις αθλοπαιδιές, στις πολιτιστικές κέντρα και οπουδήποτε αλλού μπορούν να πάνε τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Όμως επειδή θα είναι απότομη αλλαγή, δεν θα είναι σταδιακή. Έτσι, πρέπει να προετοιμαστεί η κοινωνία και η οικογένεια ώστε αυτά τα παιδιά να έχουν διεξόδους. Αυτό εγώ φοβάμαι τώρα.
1: Ναι,
0: φοβάμαι δηλαδή
1: ότι
0: τα παιδιά δεν έχουν κάνει να τα κοιτάνε το ταβάνι. Άρα πρέπει λοιπόν να δουλέψουν οι οικογένειες από τώρα. Ήδη είχε ανακοινωθεί στη χώρα μας το Γενάρη ότι θα περάσει και εδώ ένα αντίστοιχο νόμο. Άρα λοιπόν να ετοιμαστούν οι οικογένειες για να μπορούν τα παιδιά να έχουν δραστηριότητες, να έχουν κάτι άλλο να κάνουν.
1: Κύριε Κορμά,
2: σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ο κύριος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας helpline.gr, του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάββα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή ζωντανά 3 με 4 το απόγευμα στον Αθήνα 984.
3: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Και ήρθε εκείνη η ώρα του χρόνου, μετά τις 11 το πρωί είναι σήμερα, που τα παιδιά θα μάθουν. Κάποτε μαθαίναμε, πηγαίναμε ή τηλεφωνήματα ή πηγαίναμε σε σχολεία μας. Τώρα φαντάζομαι παίζει και το SMS το ρόλο του. Θα μάθουν πού πέρασαν με βάση το μηχανογραφικό τους.
1: Θα αρχίσουν να ψάχνουν σπίτια.
0: Μπράβο. Αυτό λογικά κάποιοι το έχουν ξεκινήσει ήδη, από ότι εικάζουμε μια σχετική ασφάλεια. Ισίδωρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έφτασε λοιπόν αυτή η ώρα, όπως είπατε. Μπαίνει οριστικό τέλος στην αγωνία τους, στην αγωνία των υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά θα μπορούν να μπουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για να δουν τη σχολή στην οποία εισήχθησαν. Αυτό μπορεί να γίνει και όντως μπορεί να γίνει και με το SMS, με γραπτό μήνυμα, σε περίπτωση βέβαια που ήδη είχαν δηλώσει ότι θα είχαν δηλώσει τα τηλέφωνά τους για να τους έρθει το μήνυμα. Μπορούν βέβαια να πάνε και στο Λύκειο. Μετά τις 11 το πρωί θα αναρτηθούν οι λίστες με τους επιτυχώντες, χωρίς βέβαια να είναι να ανακοινώνεται το όνομά τους. Στη λίστα θα είναι μόνο ο κωδικός για λόγους των προσωπικών δεδομένων. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη μέρα για τα παιδιά, η τελευταία μεγάλη μέρα. Ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων με αυτό. Τώρα οι τελευταίες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών για τις βάσεις δείχνουν ότι θα έχουμε κάποιες έντονες διαφοροποιήσεις σε ένα επιστημονικό πεδίο, αλλά ακόμα και μέσα στο ίδιο το πεδίο, δηλαδή σε ένα επιστημονικό πεδίο άλλες σχολές θα ανέβουν πολύ, άλλες θα πέσουν.
1: Οι ιατρικές θα ανέβουν πολύ. Γενικά όσες έχουν τη φυσική μέσα, από ό,τι καταλαβαίνουν και στις πολυτεχνικές έχουν μια άνοδο, γιατί πήγαν καλά τα παιδιά σε αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μένει τώρα να τα δούμε, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά.
1: Δύο ώρες και κάτι, ναι. Εντάξει. Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε Ρούσο. Φαντάζομαι σε αυτή την αγωνία είσαι και εσύ, Απόστολε Βαξεβανέλη, όχι με την ιδιότητά σου ως αθλητικός ρεπόρτερ, αλλά ως μπαμπάς.
0: Καλημέρα. Σπίτια ψάχνεις, πώς το βλέπεις?
3: Καλημέρα, μετράμε ανάποδα που λέω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, καλά αποτελέσματα και σε εσάς. Πάμε τώρα όμως και στο...
3: Σπίτια ακόμα, Γιάννη, αναμονή να δούμε πρώτα και μετά.
1: Έτσι, εντάξει, θα μας λοιπόν, τα πεις αυτά, ιδιωτικά.
3: Ναι.
0: Στον αέρα,
1: γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε για τον Παναθηναϊκό, πες μου.
3: Ποδοσφαιρική πρεμιέρα πλέον για τις ελληνικές ομάδες, ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πρεμιέρα, τελειώσαν τα φιλικά. Παναθηναϊκός 10 η ώρα το βράδυ φιλοξενείται από την Πάξη στην Ουγγαρία, με μοναδικό στόχο φυσικά την νίκη για τον τρίτο γύρο του Conference League, για το δεύτερο γύρο του Conference League, και θέλει να κάνει το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. 9 η ώρα με τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δίνει το σύνθημα από τη συνέντευξη τύπου της Τετάρτης. Μίλησε για πίεση που θεωρούσε δεδομένη από την πρώτη στιγμή που εκείνος μίλησε με τον Παναθηναϊκό πρωτού αποδεχθεί την πρόκληση και να πιάσει το τιμόνι της ομάδας. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν είναι γιατί θα έχει κανένα όνομα που τρομάζει, αλλά θέλει προσοχή, γιατί είναι τα καλοκαιρινά παιχνίδια που πάντα κρύβουν τις εκπλήξεις τους. Ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του στις 9, λίγο νωρίτερα, με τηλεοπτική μετάδοση από το Open, έχει την πιο δύσκολη αποστολή, γιατί θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου, και μάλιστα στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου και με τον Ιταλό Αλέσιο Λύση να έχει αναλάβει πλέον τα ενία της ομάδας. Το παιχνίδι γίνεται σε ουδέτερη έδρα, συγκεκριμένα στην Πολωνία, και φυσικά ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει από το πρώτο παιχνίδι ένα σκορ που στον επαναληπτικό της Τούμπας θα του δώσει τον πρώτο λόγο για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Από εκεί και πέρα, μπασκετικά, έχουμε την άφιξη του McIntyre, του παίκτη που έχει παράψει τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε και την... Θα έχουμε μάλλον ίσως ένα νέο σύριαλ, γιατί ο Μάριο Χεζόνια που ήθελε να αποχωρήσει από τη Ρεάλ για να πάει στο NBA δεν βρίσκει ομάδα, και οπότε αυτό αφήνει το όνομά του να ακούγεται στον αέρα και για ομάδες της Ευρωλίγας, διότι θα πρέπει να φέρει προσφορά στην ισπανική ομάδα προκειμένου να πάρει μεταγραφή και να φύγει. Πεπ Γκουαρδιόλα, πώς θα σας φαινόταν έτσι ντυμένος Ιταλικά στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.
1: Μια χαρά.
0: Στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, τελεία, όπως θέλει να ντυθεί. Είναι, αλλά είναι μια καλή εξέλιξη για τους Ιταλούς.
3: Το θέμα είναι να την περάσει σε κάποια τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Λοιπόν, ο Γκουαρδιόλα έχει φύγει από τη Manchester City αυτό το καλοκαίρι μετά από μια δεκαετία έτσι γεμάτη τρόπαια, 6 τίτλους Premier League, 3 κύπελα Αγγλίας, 5 League Cup και ένα Champions League. Και θα δούμε, υπάρχουν συζητήσεις από τότε που ο Τζενάρο Γκατούζο παραιτήθηκε και ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Τζοβάνι Μαλαγκό, έχει ξεκινήσει συζητήσεις και κάποιο διάβλο προκειμένου να πείσει τον Γκουαρδιόλα να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ιταλίας, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πείσει τον Τζιάννη Ινφαντίνο να είναι ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.
1: Τα κρασιά, χωρίς σχόλια. Δηλαδή,
0: ακριβώς καλά κρασιά όμως.
3: Ναι, μην γελάτε καθόλου, γιατί με Τραμπ όλα γίνονται, έτσι. Μπορεί και το
1: ή δεν γίνονται. Εντάξει, θα δείξει. Λοιπόν.
3: Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως υπήρξε τρελό pressing. Ο Ιφαντίνο όλο δίπλα και ξέρεις, κουβεντούλα.
1: Έλα από εδώ πρόεδρε.
0: Έλα από εδώ να φύγουμε. Άστους να το σηκώσουν μόνοι του.
3: Τα γνωστά παραγωγικά.
0: Γεια σας.
1: Απόστολα, σε ευχαριστήσουμε. Λίγο καλύτερα από πλευρά ζέστη σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Ωστόσο από το απόγευμα και σίγουρα αύριο θα έχουμε και βροχές εδώ και στην Αττική.
0: Ήθελα πολύ καιρό να το πω, δεν είμαι big fan της Μαντόνα, αλλά
1: εγώ είμαι ένα... big fan της Μαντόνα.
0: Πριν από πολλά χρόνια τώρα δεν είναι πιτσιρικάδες.
1: Όχι και τώρα, μ' άρεσε και στο...
0: Α, αυτό είναι από εκεί παίρνω αφορμή. Mm. Αλλά έχει ένα ασύλληπτο ρεκόρ ως γυναίκα καλλιτέχνηδα. Είναι η μοναδική που έκανε άλμπουμ νούμερο 1 σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. 80, 90, 2000, 2010 και τώρα με το Confessions of the Dance Dance, το δεύτερο remake του μουσικού χορευτικού της, τι είναι αυτό. Αλλά είναι... είναι και η στάντη μεταξύ μας.
1: Εντάξει, είναι φοβερή showwoman, φοβερή καλλιτέχνης, διαχρονική καλλιτέχνης.
0: Εσύ είπα, εγώ δεν το κρατάω. Δεν.
1: Λοιπόν, hang up, έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με Μαντόνα. Θα επανέλθουμε εδώ ξανά στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης αύριο στις 8 το βράδυ. Το Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορδίρα που ήταν στα μικρόφωνα, τον Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Πάνο Καβαδά και Γιώργο Παπάζογλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες Ιστορίας.
1: 23 Ιουλίου 1833. Με βασιλικό διάταγμα της Αντιβασιλείας του βασιλιά Όθωνα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του 1833 υπό τον έλεγχο του βασιλιά και μιας πενταμελούς ιεράς συνόδου που διοριζόταν από την κυβέρνηση. Με την απόφαση αυτή, η διοίκηση της Εκκλησίας υπάγεται πλέον στο ελληνικό κράτος και οργανώνεται σύμφωνα με τα πρότυπα των ευρωπαϊκών κρατικών θεσμών της εποχής. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια συγκρότησης και εδραίωσης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους μετά την Ελληνική Επανάσταση. Ωστόσο, η ενέργεια πραγματοποιήθηκε μονομερώς, χωρίς προηγούμενη συμφωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο είχε διατηρήσει την πνευματική.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

πως μέσα σου με έλεγες. Ανταλλάξαμε προφίλ και τέτοιες αηδίες. Βγάλαμε δυο φώτος να κάνουμε ιστορίες. Μα όταν με γλυκοκοίταξες με αυτά τα μάτια, μου έπεσε το κίνημα.

Το πως μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.

0: I woke up with a strange tattoo. Not sure how I got it, not a dollar in my pocket, and it kinda looks just like you.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Για μια ανελέγη.
4: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
5: Ένδοξα κατορθώματα του Φέρντι Ελένων. Το 412 π.Χ. μετά την πανολοεθρία του στην εκστρατεία Σικελία, εκατοντάδες Αθηναίοι βρίσκονται φυλακισμένοι στα αεροτομεία των Σιρακουσών. Το μόνο που έχουν να περιμένουν είναι το τέλος. Δύο ντόπιοι, άνεργοι κεραμιδοποιοί και λάτρεις του θεάτρου, ο Γέλων και ο Λάμπων, θα αποφασίσουν να ανεβάσουν τη Μύδια με πρωταγωνιστές τους Αθηναίους εχμαλώτους σε ένα πρωτοποριακό ανέβασμα. Βρίσκουν παραγωγό, σκηνογράφο, ηθοποιούς, όμως πόσο εύκολο είναι να αποδεχτούν οι Σιρακούσοι μία παράσταση από τους εχθρούς τους? Το θέατρο μπορεί να συγκινήσει πραγματικά, να επηρεάσει, να διαμορφώσει? Μπορεί άραγε να μας σώσει τη ζωή σε κάποιες περιστάσεις? Ο Ιρλανδός Φέρντι Ελένων, με σπουδές στην ιστορία και στην αρχαιοελληνική φιλολογία, μας ταξιδεύει στον χρόνο και σε μια κρίσιμη, τραγική σελίδα του Πελοποννησιακού Πολέμου και θέτει πανανθρώπινα και διαχρονικά ερωτήματα με ρυθμό σχεδόν κινηματογραφικό. Και μας θυμίζει κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια ζωή δύσκολη και γεμάτη εμπόδια, η καλοσύνη, οι ανθρωπιστικές σπουδές, η τέχνη, όταν είναι πηγαία, είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Το μόνο στήριγμα στο απόλυτο χάος, η μόνη παρηγοριά. Ένα πολυβραβευμένο ήδη ντεπούτο, το οποίο αφήνει άπειρες υποσχέσεις για το ζωγραφικό μέλλον του δημιουργού. Το μυθιστόρημα του Φέρντι Ελένων, ένδοξο κατορθώματα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γεννήτρια σε μετάφραση Νατάσα Σίδερη.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατατόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο ως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει στο Λεκανοπέδιο το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει ως αργά το βράδυ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και τα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή Υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Τηλιανίδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν ανταποκρίθηκε στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης, αλλά επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Την έγκριση σειράς συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ κατά τη συνεδρίασή του που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Μεταξύ αυτών, το πολυσυζητημένο αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο, γνωστό ως ασπίδα του Αχιλέα. Ενώπιον το ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδό του στη χώρα μας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Σε διαρκή ετοιμότητα οι δυνάμεις της πυροπροστασίας στο Άγιο Όρος, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με αρκετές ιδιαιτερότητες. Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς δυτικά της πόλης του Μπορντό, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, κατακαίγοντας 20.000 στρέμματα γης. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση κρίνεται δύσκολη. Στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Οι Χούθοι της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν τώρα την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν και τις ανησυχίες. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα $96 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε τα $94,07 το βαρέλι. Στο πλαίσιο αυτό, ανοιχτό παραμένει για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης αντιμετώπισης των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Κατζηδάκης, υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Η μέση τιμή της αμόλυδης τώρα διαμορφώνεται κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο και στο 1,97 το πετρέλαιο κίνησης. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης φτάνει στα 2,22 ευρώ, ενώ σε ορισμένα πρατήρια υπερβαίνει τα 2,35 ευρώ το λίτρο. Ένας στους δύο κατοίκους της Αττικής δεν θα πάει καθόλου ή θα μειώσει τις μέρες των διακοπών του λόγω της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, το 26% δηλώνει ότι φέτος θα κάνει λιγότερες μέρες διακοπές, ενώ το 24% δεν θα φύγει καθόλου. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για το 83% των ερωτηθέντων. Το 59% τώρα θεωρεί ότι τα επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι περισσότεροι, ωστόσο, εκτιμούν ότι δεν επαρκούν και ζητούν τα μέτρα στήριξης. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότησης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Η δική μας ευθύνη ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού. Τώρα είναι η ώρα να ενεργοποιηθεί ένα ακόμα ισχυρό εργαλείο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Με ενός λεπτού στήμησε το σώμα της Βουλής στη μνήμη των 104 νεκρών. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, προγραμματίζεται το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Σε άλλα διεθνή, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας. Αναφέρει ότι η συμφωνία στοχεύει στην επέκταση των Αμερικανικών εξαγωγών πυρηνικής τεχνολογίας, στη δημιουργία νέων υψηλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας στη ΣΥΠΑ και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Σε πολιτιστική ατζέντα, αρχαίο δράμα, κορυφαίες θεατρικές παραγωγές και μεγάλες συναυλίες φιλοξενεί από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Οκτωβρίου το εμβληματικό θέατρο του Λυκαβητού που διαχειρίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τα βράδια μας στον Λόφο συνεχίζονται με μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες με φόντο τη φωτισμένη Αθήνα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και να πάμε στον καιρό. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα. Στην Αττική έχουμε πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο στην Ελευθερία Κουμαντού.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά, να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 10 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή. Στο μικρόφωνο του σταθμού για την επόμενη μία ώρα η Ελευθερία Κουμάντου. Σήμερα μαζί μας έχουμε στη ρύθμιση του ήχου τη Μαρία Δασκαλάκη, η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάβας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Χρήστος Κόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100. Και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στις βάσεις, στις πανελλήνιες εξετάσεις. Όλοι αυτό συζητάμε, όλο και κάποιον γονιό, φίλο, συνάδελφο, συγγενή έχουμε που περίμενε με αγωνία και τα σημερινά αποτελέσματα για να δει θα χρειαστεί να ταξιδέψει, να ψάξει, να βρει πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Έχει κάποιο γνωστό που μπορεί να βοηθήσει. Τα πρώτα ερωτήματα που έρχονται στο μυαλό. Θα τα δούμε όλα μαζί εδώ στη συνέχεια της εκπομπής. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής ή στο Viber του Αθήνα 984 στον αριθμό 6948 984 984.

0: Λοιπόν, μάθαμε και σήμερα τα ματάτα και οι γονείς μετά την πρώτη χαρά ότι πήγε πολύ καλά το παιδί τους. Μιλάμε για τα παιδιά που περνούν στις εξετάσεις. Τώρα λίγο μερικά φτερά είναι λίγο κομμένα, έχω δει, γιατί είναι το επόμενο στάδιο τώρα της προσγείωσης, νομίζω. Δηλαδή, όποιος δεν έχει περάσει κοντά στον τόπο διαμονής, τι θα γίνει με την έβρεση κατοικίας, τι θα γίνει με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε να δούμε όμως τι έχει γίνει σήμερα με τις βάσεις. Πού έχουν ανέβει, πού έχουν κατέβει, το περιμέναμε, δεν το περιμέναμε. Πού οδηγούνται τα πράγματα. Πάμε να δούμε όλα μαζί με τον κύριο Χρήστο Κάτσικα, είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτσικα, που είστε και αυτή τη φορά μαζί μας, να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, κύριε Κουμάντου. Λοιπόν, ό,τι είχαμε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε γενικές γραμμές επαληθεύτηκε. Δηλαδή, μιλήσαμε για άνοδο μεγάλης έντασης στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι πολυτεχνικές κυρίως σχολές. Ναι, έχουμε τέτοια άνοδο, 500, 600, 700 αμόρια.
0: Εκεί αναφερόμαι και εγώ στη χαρά που έφυγε λίγο στους γονείς, γιατί πολλοί περίμεναν θα ήταν Αθήνα, αλλά τελικά είναι σε επαρχιακά
1: πολυτεχνία. Στις σχολές επίσης, στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι σχολές υγείας, οι ιατρικές κτλ. Και εκεί είχαμε δει ότι θα υπάρχει μία άνοδος μικρότερης έντασης και έχουμε όντως 50, 100, 150, 200, 250 αμόρια μέχρι εκεί. Το πρώτο επιστημονικό πεδίο έχουμε μικρές πτώσεις. Οι νομικές κρατήθηκαν στο ύψος τους. Εντάξει, χάσανε 50-100 μόρια το πολύ, ας πούμε, όχι όλες. Κρατήθηκαν και στο ύψος τους. Πάντως δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη μετακίνηση.
0: Δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν είναι κάτι αξιομνημόνευτο, τέλος πάντων, ως αλλαγή.
1: Ναι, και επίσης στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχουμε αυξομοιώσεις βάσεων. Αυτές που είναι με κοινά τμήματα, τα τμήματα που είναι κοινά με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, κρατήσανε γερά. Τμήματα τα οποία ανήκουν μόνο στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή εκεί που υπάρχουν οικονομία και πληροφορική, εκεί έχουμε μία πτώση. Όπως είπατε όμως, κυρία Κουμάντου, πολύ σωστά, εντάξει, το πρώτο είναι χαμόγελο για τα παιδιά που μπήκανε, και προφανώς και στενοφόρια για τα παιδιά που δεν μπορούσαν.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς. Αλλά που μπαίνουν στη διαδικασία.
1: Ακόμα και τα παιδιά που μπήκανε, αυτό που υπάρχει στο μυαλό πολλών γονιών είναι να δεις τι σου έχω για μετά.
0: Η επόμενη μέρα τώρα πια.
1: Η επόμενη μέρα. Γιατί, εντάξει, με επιτυχία είναι να είσαι στην Αθήνα και να μπεις στο Πολυτεχνείο της Πάτρας ή στο Πολυτεχνείο, ας πούμε, της Κρήτης. Όμως αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις στοιχίζει σχεδόν ένα μισθό. Έναν σημερινό μισθό. Και αν η οικογένεια δεν τον έχει αυτό το μισθό, τότε υπάρχει
0: ζήτημα μεγάλο, βέβαια.
1: Υπάρχει ζήτημα μεγάλο. Ωστόσο, για να μην να έχουμε και να πατάμε και στο έδαφος, κοιτάξτε, τα πτυχία, οι πτυχιούχοι, χωρίς να φταίνουν οι ίδιοι, χωρίς να φταίνουν τα πανεπιστήμια, χωρίς να φταίνουν οι επιλογές τους, αλλά αυτή η διάρθρωση της χώρας που έχει ο τομέας της βιομηχανίας, ο τομέας της γεωργίας, καταρακωθεί.
0: Δεν υπάρχει αντίκρισμα σε πάρα πολλά πτυχία.
1: Δεν υπάρχει αντίκρισμα σε πάρα πολλά πτυχία. Τελειώνουν δηλαδή τα παιδιά τις φιλολογίες, ακόμα και τις νομικές, ακόμα και τις ιατρικές, και πολλά παιδιά αναγκάζονται, ιδιαίτερα από πολυτεχνικά τμήματα, από τμήματα πληροφορικής και από ιατρικές, να φεύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν ένα πιο ανθρώπινο μισθό. Ναι. Και άλλα παιδιά τα οποία τελειώνουν θεωρητικές σπουδές, δυσκολεύονται να βρούνε μία δουλειά που να ανταποκρίνεται σε αυτά που μάθανε, και όταν βρίσκουν δουλειά συνήθως είναι ετεροαπασχόληση, δηλαδή δουλειά που δεν έχει ανταπόκριση, αντιστοιχεία με το πτυχίο. Και αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα λέμε ακόμη και όταν στενοχωρούν, σε μια μέρα όπου η ανακοίνωση των βάσεων έχει μια ιδιαιτερότητα, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε, και να τα ξέρουν οι νέοι άνθρωποι κυρίως, για να διεκδικούν κάτι καλύτερο τα χρόνια που έρχονται. Αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι στις μέρες μας πια υπάρχουν παιδιά που δεν τα γνωρίζουν αυτά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γιατί τουλάχιστον η γενιά των τελευταίων 2-3 ετών που δίνει εξετάσεις ή ετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει μεγαλώσει μέσα σε πολύ πολύ μεγάλη κρίση και σε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και δεν κρύβονται κάτω από το χαλί αυτά, τα βλέπουν στο σπίτι τους τα παιδιά όλα.
1: Και βλέπουν και τα αδέλφια τους, τα ξαδέλφια τους, τους φίλους τους που έχουν περάσει ή έχουν τελειώσει σχολές, τα προβλήματα που έχουν, το ότι αναγκάζονται μέχρι τα 25, τα 30 χρόνια να μείνουν στην οικογενειακή εστία, γιατί ο μισθός όταν βρίσκουν δουλειά δεν μπορεί να καλύψει παρά το ενίκιο και ένα φτωχικό, μια φτωχική διατροφή. Να λέμε την αλήθεια, έτσι, όποιος δεν έχει σπίτι δικό του. Και οι νέοι άνθρωποι αρχίζουν από με δυσκολίες να βρουν ένα σπίτι, να μπορούν να το καλύψουν, να φύγουν, όταν φύγουν δηλαδή απογαλακτιστούν από την οικογενειακή εστία, άντε και να κάνουν...
0: Προσγειώνονται και λίγο απότομα τα παιδιά τώρα με όλο αυτό. Καλούνται δηλαδή να φύγουν από την πατρική εστία, μητρική εστία και να, και να επιβιώσουν μόνα τους και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι μια μέρα που καθορίζει την επόμενη.
1: Καθορίζει
0: την επόμενη.
1: Καθορίζει, βέβαια, δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής.
0: Όχι, προφανώς.
1: Είναι μια καινούρια διαδρομής με τις δυσκολίες και τις ευκολίες που έχει.
0: Πολλές φορές επίσης και η μη επιτυχία, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αποτυχία, και η μη επιτυχία μπορεί να ανοίξει άλλους δρόμους.
1: Καλά το λέτε, καλά το λέτε καταρχάς.
0: Που στο μέλλον μπορεί να τους κάνει ακόμα πιο ευτυχισμένα τα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Από το να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Δεν είναι η σχολή που θα μπει στο παν, αλλά υπάρχει πάντοτε μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να θυμίσω ότι πάρα πολλά παιδιά δεν μπήκαν σε μια σχολή ή δεν μπήκαν σε σχολή που θέλανε με την πρώτη φορά. Έχουν τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας και καλό είναι να τους δίνεται αυτή η δυνατότητα όταν ο άλλος θέλει να κάνει τις σπουδές ή να ακολουθήσει.
0: Να μην πιεστούν για τη δεύτερη.
1: Όχι, να μην πιεστούν.
0: Να μην πιεστούν για τη δεύτερη, αν δεν τη θέλουν πραγματικά. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο. Είναι ψυχοφθόρο διαδικασία.
1: Βέβαια. Και είναι και πολύμηνη.
0: Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος και ήδη έχουν περάσει 2-3 χρόνια τα παιδιά για να προετοιμαστούν για αυτό.
1: Στην εφηβεία και στη μεταεφηβεία είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, αυτά λίγο να τα έχουμε κατά νου οι γονείς, το λέω για να τα ακούω και εγώ κιόλας, δεν έχει να κάνει.
1: Το φαντάζομαι για να το λέει με τέτοιο τρόπο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και πίωμα.
0: Ακόμα όχι, είμαι στη φάση τώρα που είναι να πάει στη Δευτέρα Λυκείου και έχω την αγωνία τώρα. Έχει κάνει την επιλογή την επαγγελματική, αλλά εντάξει, προσπαθώ. Προσπαθώ όχι να την αλλάξω, να τον πείσω ότι χρειάζεται μία ενίσχυση.
1: Σωστά.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα το κάνει όπως θέλει, δεν έχει να κάνει. Εμείς όσο μπορούμε θα στηρίξουμε πίσης, αυτό.
1: Έτσι πρέπει όσο μπορούμε. Να πούμε επίσης ότι ένα από τα γνωστά αλλά και νέα χαρακτηριστικά και αυτών των πανελληνίων εξετάσεων είναι ότι περίπου 9.500 θέσεις μένουν κενές. Που σημαίνει ότι από το 2000...
0: Σε πανεπιστήμια και σχολές της επαρχίας, κυρίως.
1: Βέβαια. Mm. Που σημαίνει ότι με αυτές τις 9.500 θέσεις, από τότε που άρχισε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ξεπεράσαμε τις 50.000 κενές θέσεις, που σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν, χωρίς να το καταλάβουμε, 2-3 περιφερειακά πανεπιστήμια. Να. Και αυτό, εντάξει, μπορεί κανείς να πει ότι καλά, τι θέλεις, να μπαίνουν με 5. Όχι, κανείς δεν θέλει να μπαίνουν με 5, αλλά έχουμε δει παραδείγματα παιδιών που πανελλήνιες εξετάσεις είναι δυσκολία, δεν είναι τα μαθήματα που κάνουν σχολείο.
0: Μπορεί να ήταν κακιά στιγμή επίσης, δηλαδή σε αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κακιά στιγμή.
1: Ναι, και έχουμε δει παιδιά τα οποία έχουν μπει με χαμηλές βάσεις στο παρελθόν που δεν υπήρχε, τα οποία στη συνέχεια, γιατί εντάξει τα 18 χρόνια αναγκάζεσαι να πάρεις να κάνεις μια επιλογή ας πούμε σχεδόν για όλη την επόμενη περίοδο.
0: Καλά εδώ στα 50 δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα επιλογές συζητάμε.
1: Που καλό θα ήταν αυτές οι χιλιάδες θέσεις για αυτούς που θα ήθελαν να δοκιμάσουν, καλό θα ήταν να υπήρχε μια δυνατότητα σαν δεύτερη ευκαιρία να δούνε.
0: Θα μπορούσαν να υπάρχουν. Τώρα, εγώ μιλάω και σκέφτομαι δυνατά. Εσείς είστε πιο ειδικός, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη εισαγωγή και να υπάρχει μια καλή αξιολόγηση μετά το πρώτο έτος, ας πούμε.
1: Έτσι, θα μπορούσε να υπήρχε και αυτό.
0: Και να δουν και τα παιδιά πόσο μπορούν να αντέξουν το διάβασμα αυτού του τύπου, με αυτές τις δυσκολίες. Να δουν αν πραγματικά τους ενδιαφέρει αυτό ή θέλουν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Μέσα σε 3 ώρες δεν μπορεί να κλείνεται μια ολόκληρη πορεία μετά.
0: Έμα μόνο επιβάρυνση του άγχους να κληθούν να το διαχειριστούν παράλληλα με την αξιολόγηση στην οποία μπαίνουν σε διαδικασία. Εντάξει, νομίζω είναι δύσκολο και πολύ.
1: Ναι.
0: φορτισμένο έτσι κι αλλιώς.
1: Καλό προχώρημα στα παιδιά.
0: Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά για όλο. Για όλα. Και για αυτά που πέτυχαν και για αυτά που δεν πέτυχαν. Γιατί θα βρούνε το δρόμο τους με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται.
0: Έτσι. Και πρέπει να είναι με όλους. Να είναι όλοι εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Κάτσικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια, γεια, γεια.

Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Πλησιάζει μία και μισή με τη Βάνα Λυκομήτρου. Θα την ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε ένα θέμα που θίξαμε και με τον κύριο Κάτσικα, αλλά σίγουρα είναι και η πρώτη σκέψη αμέσως μετά την ανάγνωση των σημερινών αποτελεσμάτων για όποια παιδιά δεν έχουν περάσει κοντά στον τόπο κατοικίας, τους διαμονές τους, τις ανέβρεσες κατοικίες εκτός τόπου διαμονής.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Aegeo Live 95,8 και aegeolive.gr.
5: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
6: Εύβοια και Ρόδο τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Έθριος ο καιρός στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου.
7: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: έρχονται λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Πάθη στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Λοιπόν, να δούμε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Τι γίνεται τώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Γιατί μάθαμε πια σε ποιες σχολές και σε ποιες πόλεις δεν πέρασαν όλα τα παιδιά κοντά στον τόπο διαμονής τους. Οπότε τώρα αρχίζει το σαφάρι ανέβρασης σπιτιού με όλα όσα ξέρουμε ότι ισχύουν αυτή τη στιγμή στη στέγαση. Έτσι. Πολύ λίγα σπίτια διαθέσιμα. Όχι σε πολύ καλή κατάσταση και πολύ ακριβά. Αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής. Να δούμε αν συνεχίζει να ισχύει. Και θα μας το πει ο κ. Θέμης Μπάκας. Είναι πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Κύριε Μπάκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουν να υφίστανται αυτές οι συνθήκες.
1: Σαφώς.
0: Το λέω λίγο με επιφύλαξη.
1: Σαφώς. Δεν έχουν καμία αλλαγή αυτή τη στιγμή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Που έχουμε καταγράψει το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα κινήτων κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή κατοικίες οι οποίες είναι περίπου έως 5-6 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα γονείς οι οποίοι ήταν σίγουροι, πραγματικά σίγουροι, ότι το παιδί τους έχει πιάσει σίγουρα τη σχολή που επιθυμεί, θα μπει στη διαδικασία να κάνουν ουσιαστικά μια αναζήτηση κατοικίας, να δουν ακριβώς τι υπάρχει, τι διαθεσιμότητα υπάρχει, τι τιμές υπάρχουν, ουσιαστικά μια έρευνα της αγοράς. Δεν ήταν πολλοί οι γονείς οι οποίοι μπήκαν σε διαδικασία πραγματικά να κλείσουν το σπίτι γρήγορα. Έχουμε μια κινητικό τελευταίο χρονικό διάστημα που καταγράφουμε ότι οι πιο πολλοί γονείς προσπαθούν με κάποιον τρόπο να κερδίσουν ένα δύο ενίκια. Είναι Αύγουστο, σε λίγο καιρό θα πάνε διακοπές. Πολλές φορές λένε από το να πληρώσω τον Αύγουστο, να πληρώσω την εγγύηση, να έρθει και ο Σεπτέμβρης. Πολλοί γονείς μπαίνουν σε διαδικασία και είναι σε αναμονή, μήπως αλλάξουν όλα τα πράγματα και καταφέρουν να βρουν ένα σπίτι εκεί προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου, θέλουν να γλιτώσουν δύο ενίκια τουλάχιστον οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα βρούνε τότε όμως. Γιατί...
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά σκεφτείτε αυτή τη στιγμή όταν ο γονέας κάνει μια βόλτα στα οσοκέρα της Αθήνας σε περιοχές που είναι φοιτητικές, όπως είναι ο Ζωγράφου, όπως είναι η Καλυθέα ή ο Νέος Κόσμος, περιοχές που επιλέγουν τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα φοιτητές, όταν βλέπεις ένα σπίτι το οποίο να κάνει 550 με 600 ευρώ το μήνα και να είναι 45-50 τετραγωνικά μέτρα, συγκάτοικο των περιπτώσεων, και εγώ θα σου πω ότι είναι και ένα σπίτι ανακαινισμένο, πολλές φορές ο γονέας έχει υπολογίσει, δηλαδή οι γονείς που πρώτη φορά αναζητούν κατοικία για το φοιτητή, δηλαδή δεν είναι οι γονείς που έχουν κι άλλο παιδί που σπουδάζει, αλλά δηλαδή πρώτη φορά μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, πάντα έχουν στο μυαλό τους ότι ενδεχομένως να βρω κάτι οικονομικό, 350-400 ευρώ, μήπως υπάρξει ευκαιρία να κάνω μια καλύτερη αναζήτηση, αφήσει μια καλύτερη έρευνα αγοράς. Αυτοί οι γονείς είναι και πιο διστακτικοί. Αυτοί που ξέρουν όμως, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν την εμπειρία από κάποιο άλλο παιδί που σπουδάζει σε μια άλλη πόλη, να ξέρετε ότι είναι και αυτοί που κινούνται πάρα πολύ γρήγορα και τάχιστα.
0: Εντάξει, μπορεί γρήγορα να έχεις την προνοητικότητα να το κάνεις. Το θέμα είναι να μπορείς και να δώσεις και 1.200 ευρώ, ας πούμε, μπροστά.
1: Αυτό το θέμα το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή ο γονέας είναι σε μια διαδικασία που θα πληρώσει το τρέχον ενίκιο, θα πληρώσει μια εγγύηση. Πολλές φορές ζητούν και δύο εγγύησεις, ιδιοκτήτης ανάλογα την
0: κατάσταση. Καλά, πολλές φορές ζητούν και εξόφληση ενός έτους τώρα. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
1: Εγώ,
0: δεν το συζητάμε.
1: Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή. Το αντιλαμβάνομαι.
0: Εγώ το λέω γιατί το έχω δει γραμμένο, το έχω δει σε αγγελίες.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι διαπραγματεύονται πολλές φορές την τιμή του ακινήτου, σύμφωνα με την δυνατότητα των γονέων να προκαταβάλουν τα μισθώματα. Αυτό πρέπει να ξέρουν οι γονείς, ότι το να μπαίνει σε διαδικασία να καταβάλει δύο εγγυήσεις ή μία εγγυήσεις δεν είναι κάτι που είναι νομοθετικό.
0: Δηλαδή, αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που θα σας έκανα. Γιατί αυτό η εγγύηση είναι λίγο ένα πράγμα που έχει μεταφερθεί εδώ και από πολλά χρόνια, που ήταν δύο εγγυήσεις και μία.
1: Ναι, ναι.
0: Διεγγύηση και το τρέχον, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι πριν από 30 χρόνια.
1: Ναι, αυτό δεν είναι κάτι όμως και πάλι που ισχύει νομοθετικά. Δηλαδή η αγορά το έχει ουσιαστικά τοποθετήσει πλέον στο κομμάτι της μίσθωσης. Δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Σαν έγγραφος νόμος λειτουργεί λίγο.
1: Ναι, σαν έγγραφος νόμος. Από την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλές φορές όταν λύγει μια μίσθωση, βλέπουμε αυτά τα προβλήματα από τις εγγυήσεις. Ότι η εγγύηση δεν συμψηφίζεται με τα μισθώματα. Ούτε είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να χαθεί τα λεφτά αυτά. Δεν είναι κάτι. Αυτά τα χρήματα δόθηκαν από τα μισθώματα. Ούτε είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να χαθεί τα λεφτά αυτά. Δεν είναι κάτι. Αυτά τα χρήματα δόθηκαν από τον ενοικιαστή αποκλειστικά και μόνο για τη

0: λογικό το σύνθεση αυτό γίνεται πολλές φορές.
1: Άλλο ναι, σου λέει θα φύγω τον Αύγουστο, κράτα την εγγύηση.
0: Ακριβώς. Εκεί πολλές φορές βλέπεις τον ιδιοκτήτη και σου λέει ακόμα όχι, θα το πληρώσει το κανονικά τον Αύγουστο, κανονικό. Δεν σου ψηφίζεται η εγγύηση, έτσι κι αλλιώς. Και θα το δούμε στο τέλος. Εκεί να ξέρετε είναι κάτι το οποίο πολλές φορές δημιουργούνται πάρα πολλά ζητήματα μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή να μπουν στη διαδικασία να ξεκαθαρίσουν από την αρχή ότι το διεγγύηση θα δίνεται αποκλειστικά και μόνο για τυχόν φθορές. Και σημαντικό είναι να καταγραφούν κιόλας. Εμείς αυτό που λέμε σε όλους είναι όταν βλέπουμε ένα σπίτι να καταγράψουμε την κατάστασή του, να καταγράψουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά αν υπάρχουν φθορές, αν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι, να τα γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, να υπογράψει το έγγραφο και ο ιδιοκτήτης ότι ναι, έτσι είναι το σπίτι μου σήμερα.
1: Ο ιδιοκτήτης το γνωρίζει. Να είστε σίγουρος.
0: Το θέμα, ναι, συμφωνώ. Το θέμα είναι και ο ενοικιαστής στην άλλη μεριά πραγματικά να έχει καταγράψει την κατάσταση του ακινήτου
1: για να κατοχυρωθεί.
0: Σπίτι, για να κατοχυρωθεί. Πρώτο αυτό που λέμε στους γονείς εμείς κυρίως στις περιοχές του, στην Αθήνα ουσιαστικά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως στην Αθήνα, ότι δεν χρειάζεται να βρούμε ένα σπίτι έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Δηλαδή μπορούμε λίγο πιο κάτω να βρούμε ένα σπίτι πιο οικονομικό, ένα καλύτερο ακίνητο, πιο ανακαινισμένο, καλύτερο ποιοτικά, σε μια πιο λογική τιμή. Πολλές φορές στην Αθήνα δεν χρειάζεται να μένουμε ούτε καν στην ίδια περιοχή. Αν υπάρχει καλή σύνδεση με το μετρό, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ένα παιδί μπορεί να ζητήσει ένα σπίτι λίγο πιο μακριά και με ασφάλεια και με... Και γρήγορα
1: και με συνέπεια.
0: Να μετακινηθεί και συνέπεια να μετακινηθεί στον προορισμό που είναι η σχολή του χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό που λέμε σε πάρα πολλούς Αθηναίους όμως, οι οποίοι θα φύγουν από την Αθήνα και θα πάνε σε μια άλλη πόλη, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να προσέξουν οπωσδήποτε τα κοινόχρηστα. Υπάρχουν πόλεις, όπως είναι η Καστοριά, όπου μπορεί να βρούμε ένα σπίτι πραγματικά πάρα πολύ οικονομικό, δηλαδή 70 τετραγωνικά μέτρα, και είναι πραγματικά πολύ οικονομικό αυτό το σπίτι. Εκεί όχι μόνο είναι βαρύς. Πολλές φορές το ενίκιο είναι μικρότερο από τα κοινόχρηστα με τη θέρμανση. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα σπίτι με 300 ευρώ το μήνα ακριβώς ενίκιο και να έχει κοινόχρηστα 300 ευρώ. Δηλαδή είναι υψηλά τα ποσά. Επομένως οι γονείς είναι σημαντικό πραγματικά να μπουν στη διαδικασία να δουν κοινόχρηστα αυτής της εποχής αλλά και χειμερινών μηνών. Παράλληλα, αυτό που αναφέρουμε είναι ότι πρέπει να βλέπουμε τα σπίτια πάντα με το φως της ημέρας. Πάντα. Δηλαδή είναι σημαντικό να δούμε το σπίτι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Οι γονείς από την επαρχία που έχουν στην Αθήνα, καλό είναι να κάνουν και μια βόλτα με τα πόδια γύρω-γύρω από την περιοχή, διότι μια περιοχή πρέπει να ασφαλίζει το παιδί τους. Δηλαδή σημαντικό είναι να δούμε το σπίτι. Σημαντικό όμως
1: είναι να δουν αν είναι καλά φωτισμένοι, αν υπάρχουν κεντρικοί δρόμοι, αν υπάρχουν σκοτεινά σημεία, αν υπάρχουν μαγαζιά γύρω-γύρω, όλο αυτό.
0: Αν μπορεί να ξυπηρετεί το παιδί με ένα σούπερ μάρκετ, αν υπάρχει κοντά οτιδήποτε χρειάζεται ένα παιδί που θα ζήσει πλέον στην Αθήνα. Ένα άλλο στοιχείο που αναφέρουμε στους γονείς είναι προσοχή πάρα πολύ μεγάλη, πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή στο διαδίκτυο με τις αγγελίες. Υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπουμε ένα ακίνητο πραγματικά πανέμορφο, 45-50 τετραγωνικά μέτρα σε μια τιμή 350-400 ευρώ και να είναι π.χ. στην περιοχή Χίλτον. Θεέ μου, είμαι πάρα πολύ τυχερός, ευτυχώς που το βρήκα. Γιατί το έχουμε έχει ήδη αυτό που σας λέω. Παίρνεις τηλέφωνο και λες: γεια σας, με ενδιαφέρει αυτό το σπίτι, το παιδί μου έχουμε αυτή τη στιγμή και σου λέει: ξέρεις κάτι, το έχω κλείσει. Και λες: σε παρακαλώ πολύ, έχω προβλήματα, πρέπει να το κάνω. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, αυτό θέλει το παιδί μου. Και σου λέει: σε συμπάθησε, σου λέει αυτό το τηλέφωνο. Πολύ μου φαίνεστε καλή οικογένεια. Δεν μου βάζετε 200 ευρώ στο λογαριασμό για να το κρατήσω για εσάς, θα του διώξω εγώ του άλλου. Εκείνη τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι πέφτουμε θύμα απάτης. Το έχουμε ζήσει πάρα πολύ πάρα πολύ αυτό.
1: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό.
0: Ένα άλλο στοιχείο που το βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τριγυρνάνε γύρω από τους φοιτητές, ιδιαίτερα έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου, οι οποίοι τι λένε: έχω εδώ πέρα μια λίστα με ακίνητα που δεν έχουν, υπάρχουν πουθενά στην αγορά. Δώσουν 50 ευρώ, θα δώσω 10 σπίτια να το βρει που μπορεί να πληρώσει το μεσίτη, θέλει παραπάνω. Πάλι κινδυνεύουμε, πάλι είναι μια μορφή απάτης. Από την άλλη πλευρά πάλι υπάρχουν κάποιες εταιρείες. Συσσαγωγικά τη λέει τη λέξη σύμβουλα κινήτων, επειδή σου λένε εμένα θα μου δώσει 30 ευρώ να σου δείξει το σπίτι. Αντιλαμβανόμαστε ότι το μισή της αμείβεται μόνο όταν γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο με το ακίνητο που σου έχει υποδείξει ο ίδιος. Τότε μόνο πληρώνουμε το μεσίτη. Δεν τον πληρώνουμε ούτε 20 ευρώ, ούτε 10 ευρώ, ούτε 30 ευρώ για να μας δείξει κανένα σπίτι. Το αναφέρω αυτό γιατί βλέπουμε πολλές φορές διάφορα για τις περιπτώσεις και καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι εποχή του 1950-1960 που επιτρέπεται για να κοροϊδευτούμε τώρα μεταξύ μας ότι κάποιος θα μας πάρει χρήματα να μας δείξει ένα σπίτι που είναι ευκαιρία. Άμα ήταν ευκαιρία θα το έχει νοικιάσει ήδη. Επομένως αντιλαμβανόμαστε όμως ότι θέλει λίγο προσοχή. Παράλληλα αυτό που αναφέρουμε πάρα πολύ έντονα στους γονείς είναι ότι ένα σπίτι οικονομικό δεν είναι πάντα και καλύτερη επιλογή. Τι εννοώ, μπορεί να είναι ένα σπίτι πάρα πολύ οικονομικό, αλλά αυτό το σπίτι να μην έχει καθόλου θέρμανση και να χρειάζεται να δείξει κοντή όλη την ημέρα. Το χειμώνα και το καλοκαίρι το ίδιο πάλι. Όμως ένα σπίτι οικονομικό μπορεί να είναι πιο οικονομικό αν όντως ένα σπίτι είναι διακράτα βαθμισμένο. Δηλαδή γενικά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το τι

0: ακίνητο επιλέγουν οι γονείς τα παιδιά, να αποφεύγουν οπωσδήποτε τα ισόγεια, τους ημιορόφους και τα ημιπόγεια, γιατί βλέπουν πολλές φορές ότι κάποιοι γονείς που έχουν τέτοιου είδους οικονομικά προβλήματα μπαίνουν στη διαδικασία αυτή. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι φταίνε ή δεν μπορούν και δεν το κάνουν.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί μπορούν να πληρώσουν όμως τι να κάνουν.
0: Απλά καλύτερα να πάμε σε μια περιοχή λίγο πιο μακριά, να βρούμε ένα σπίτι τουλάχιστον να είναι σε όροφο. Ένα νέο παιδί στην Αθήνα, ένα νέο παιδί από την επαρχία, δεν μπορεί να μείνει σε περιοχές πλατεία Αττικής, πλατεία Βικτωρίας ή ισόγεια σπιτιά. Μην το σκέφτονται, ακόμη και κάγκελα να έχει απ' έξω, μην πάνε να μείνει το παιδάκι εκεί πέρα. Δηλαδή οι άνθρωποι πολλές φορές δεν ξέρουν τις περιοχές, οπότε είναι σημαντικό πρώτα να μάθουν τις περιοχές. Και παράλληλα να ξέρουν οι γονείς ότι τα πιο οικονομικά σπίτια πολλές φορές βλέπουν στις περιοχές των δυτικών προαστίων, Περιστέρι, Εγάλαιο, τα οποία είναι στον τέταρτο όροφο και γράφει χωρίς σανσέρ, να ξέρουν ότι κατά κύριο λόγο είναι παλιά πλυσταριά. Αν αυτά τα σπίτια έχουν φτιαχτεί πραγματικά και έχουν κλειστεί με τούβλα κλπ. Είναι μια χαρά. Αφαιρεθεί το τέσσερι όροφο να πω, δεν είναι καθόλου κακό αυτό για έναν άνθρωπο. Καλό κάνει. Από την άλλη πλευρά όμως να δουν ότι πολλές φορές αυτά τα σπίτια είναι φτιαγμένα με ελενίτη. Με ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Και ανθυγιεινό, αλλά και μπορεί να είναι και ασφαλές.
0: Ακριβώς. Οπότε το αναφέρω και αυτό, επειδή εμείς το έχουμε ζήσει αυτό σε υποδείξεις που έχουμε κάνει. Επομένως, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή κατά την αναζήτηση μιας της Αττικής, ιδιαίτερα στους γονείς, όπου έρχονται σε μεγάλα αστικά κέντρα και δεν γνωρίζουν πραγματικά οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι περιοχές. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να ξέρουν.
1: Και να ολοκληρώσουμε, κύριε
0: Μπάκα. Ακόμη και ένα μισθωτήριο συμβόλαιο ενός έτους να κάνουν, να ξέρουν ότι ο νόμος καλύπτει για 3 έτη. Επομένως, μην μπαίνουν σε εργασία τέτοιου είδους. Τα μισθωτήρια συμβόλαια οικιστικών ακινήτων νομοθετικά καλύπτουν τον ενοικιαστή για 3 χρόνια.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρακτικές συμβουλές. Νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμες για τους γονείς που μας άκουσαν. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

0: λοιπόν τώρα. Δεν μ' αρέσει που θα το πω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Σε μια καθιερωμένη βόλτα που κάνω, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μέχρι το Αρκαλοχώρι, για να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Παϊδιάδας, η Ελπίδα. Γιατί σε περίπου ένα μισή μήνα, το Σεπτέμβριο δηλαδή, μας έρχεται, συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. Και υπάρχει ακόμα κόσμος που ζει μέσα σε κίτρινα σπίτια, δηλαδή ακατάλληλα μέχρι να επισκευαστούν οι βλάβες που έχουν υποστεί. Άρα δεν θα έπρεπε να ζουν στα κίτρινα σπίτια. Τα κόκκινα δεν έχουν καταδαφιστεί. Τα παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και όλο και περισσότερος κόσμος εγκαταλείπει την περιοχή πια, γιατί έχει επιβδίσει και νομίζω είναι πάρα πολύ λογικό. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γκαντάτσιο μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κουμάντου. Ευχαριστούμε για το βήμα που παρέχει την πολύ αγάπη πάντα.
0: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Έχει αλλάξει τίποτα την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε?
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα, είναι ακριβώς όπως τα περιγράψετε. Είναι αυτά που φωνάζουμε 5 χρόνια τώρα, το Σεπτέμβριο μάλλον μπαίνουμε στον 6ο χρόνο. Και βέβαια νόμιζαν ότι είμαστε γραφικοί, είμαστε υπερβολικοί, όμως αυτή τη διαπιστώσεις έκανε και ο συνήγορος του πολίτη τον Μάρτιο του 26, που κατέβηκε και με ένα κλιμάκιο έκανε την αυτοψία. Είδαμε και την ανθρώπινη πλευρά και αυτές τις μέρες έχουμε δει και την πλευρά του συνηγόρου του πολίτη ως όργανο, ως μια ανεξάρτητη αρχή. Ήδη λοιπόν έχουν αποσταλεί επιστολές στα συνομόδια υπουργεία. Η πρώτη επιστολή στάθηκε σε 4 υπουργεία και περιλαμβάνει 5 από τα 11 θέματα. Ήταν ο τομέας που ασχολήθηκε αυτό το τμήμα του συνηγόρου του πολίτη. Αφορά για την αναπροσαρμογή τη τιμολογία.
0: Κύριε Πρόεδρε, επειδή κάνει διακοπές, δεν είναι καλή γραμμή. Θα μας δώσετε την ευκαιρία να σας ξανακαλέσουμε αμέσως, γιατί είναι κρίμα να μην να ακούμε όλα όσα μας λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε ξανά μαζί μας τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μηνώα Περιάδας Ελπίδα. Για το Αρκαλοχώρι δηλαδή μιλάμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο να μας καναπείτε από το σημείο και μετά της επίσκεψης του συνηγόρου του πολίτη. Γιατί καταγράφησαν συγκεκριμένα πράγματα και έγιναν και συγκεκριμένες προσπάθειες.
1: Πολύ σωστά. Ήρθαν λοιπόν τον Μάρτιο του 26. Διαπίστωσαν αυτά που εμείς 5 χρόνια φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε. Και βέβαια είδαν ιδίως όμως τα κτίρια που είναι κίτρινα και μένουν άνθρωποι μέσα. Είδαν τα κτίρια που είναι ακόμα κατεδάφιστα. Επισκέφτηκαν σχολεία τα οποία οι μαθητές τους κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και είδαν και όλα αυτά τα προβλήματα, τα άκουσαν και με τα ίδια τους τα αυτιά. Είπαμε ότι η ανθρώπινη πλευρά είναι μία, όμως δεν έμεινε εκεί το κλιμάκιο. Ήδη στάλθηκαν οι πρώτες επιστολές, τα 4 στην αρμόδια υπουργεία είναι η πρώτη επιστολή με 5 θέματα, όπου εντόπισε το πρόβλημα της αναπροσαρμογής του δημολογίου, μια και οι τιμές επιδιόρθωσης είναι τιμές το 2011, και ενώ η Ελστάτ, όπως είχαμε υποδείξει εμείς σε έγγραφο όμως προς το Υπουργείο, δείχνει ότι υπάρχει άνοδος των οικοδομικών υλικών την τελευταία πενταετία 32%, χωρίς τον πόλεμο του Ιράν, το τονίζω, και από εκεί και πέρα επισημαίνει την στεγαστική συνδρομή που είναι το 80% άτοκο δάνειο και 20% οφείλει το κράτος να το δώσει από τις τράπεζες, όμως καμία τράπεζα δεν το δίνει και πρέπει λοιπόν
0: να... Έχουν γίνει αιτήσεις και δεν έχουν εγκριθεί.
1: Ακριβώς. Αρνούνται να δώσουν αυτό το προϊόν, επιλέξει οι απαντήσεις. Είναι και σε δημότες μας και στις συμπολίτες μας, αλλά και στον ίδιο το Σύλλογο. Και βέβαια να συνεχίσουμε την οικοσκευή που κάποιοι πολίτες δεν την πήρανε, περίπου 300 άτομα. Ενώ φανταστείτε, τη δικαιούνταν εξ αρχής, είναι η οικοσκευή και.
0: Η οικοσκευή είναι το πρώτο πράγμα που δίνεται στους σεισμοπαθείς.
1: Πρώτων αναγκών, και όμως δεν δόθηκε σε 300 περίπου άτομα. Και να συνεχίσουμε με το εξοικονομώ που ήταν ασφυκτικά τα πλαίσια. Μπήκαμε σαν σεισμόπληκτη, σαν πληγέντε δηλαδή, όπως όλοι οι πληγέντες, με μια επιπλέον ερώτηση. Όμως τι να κάνει κανείς όταν το σπίτι του είναι φτιαγμένο, τι εξοικονομώ να ξεκινήσει να κάνει όταν το σπίτι του είναι διάτριτο, όταν το σπίτι του είναι καλυμμένο με νάιλον, ποια θερμοπρόσωψη να κάνει ή ποια κουφόντα να βάλει. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα του συνηγόρου του πολίτη. Δεύτερη επιστολή στάθηκε υπηρεσιακά για να δούμε πού κολλάνε, πόσα άτομα απασχολούνται, πόσοι φάκελοι και άδειες έχουν εγκριθεί. Και η τρίτη επιστολή ήταν προχτές, η οποία στάθηκε προς τους Δήμους και προς την περιφέρεια Κρήτης, όπου εκεί ρωτάει πόσες κατεδαφείς έχουν γίνει, πόσες υπολείπονται, ποιος ευθύνεται για αυτό που μέχρι τώρα έχει, αυτή η κατάσταση που παραμένει η ίδια σε αυτό το θέμα των κατεδαφίσεων, καθώς επίσης ρωτάει και για τα σχολεία, όταν βλέπουμε ότι τρία σχολεία είναι ακόμα σε κοντέινερ. Ενώ παράλληλα δίνονται χρηματοδοτήσεις για άλλα σχολεία γύρω-γύρω.
0: Εννοείται λοιπόν,
1: αυτή είναι η τρίτη επιστολή.
0: Δίνονται χρηματοδοτήσεις για σχολεία που είναι σε καλή κατάσταση απλώς για να ανακαινιστούν, παραδείγματος χάρη. Το λέω για να καταλάβουμε. Τι εννοείται, τι εννοείται όταν δίνονται χρήματα σε άλλα σχολεία γύρω-γύρω.
1: Δίνονται σχολεία
0: σε άλλες περιοχές.
1: Είχε επισκεφτεί η κυρία Ζαχαράκη το Ηράκλειο και δεν έστρεψε καν ένα νεύμα να δει τα τρία σεισμόπλοια τα σχολεία στα Αρκαλοχώρη. Είχαν εγκριθεί 30 περίπου σχολεία μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου Κουκούτσικου στην Κρήτη, και ένα από αυτά δεν ήταν καν σεισμόπληκτο. Έστω τουλάχιστον να εγκριθεί ένα κονδύλιο για επιδιορθώσεις. Ούτε καν σε αυτό το πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό πονάει τους συντοπίτες μου, και θα συνεχίσουμε βέβαια τον αγώνα με κάθε μορφή. Είναι ένα εργαλείο. Ο Σύμβουλος του Πολίτη γνωρίζουμε ότι έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα και συμβουλευτικό. Δεν μπορεί να επιβάλλει κάτι. Όμως εμείς, για μας, αυτό είναι ένα όπλο, ένα εφόδιο. Και ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε.
0: Εντάξει, είναι ένα θεσμός όμως παρόλα αυτά που διαπιστώνει
1: πολύ
0: πράγματα.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Να ξέρετε ότι είναι το τελευταίο αποκούμπι των πολιτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κόσμος που έχει αρχίσει να εγκαταλείπει πια την περιοχή, δηλαδή να φεύγει προς το Ηράκλειο ή να αλλάζει και τελείως τόπο διαμονής, γιατί πια έχει επιβδίσει.
1: Και εργασία έχουν αλλάξει και είδος εργασίας, μια και κάποια ασχολούνται με τα αγροτικά. Δεν μπορούν να μείνουν σε ένα σπίτι που είναι κατεστραμμένο και έφυγαν σε όμορους δήμους που έχουμε δίπλα, δύο δυνατούς δήμους, το Δήμο Ηρακλείου και το Δήμο Χερσονήσου. Και καταλαβαίνετε αυτή η αιμορραγία την απορροφούν οι διπλανοί δήμοι. Υπάρχουν εργασίες, υπάρχει ένα τουριστικό προϊόν πολύ μεγάλο στους διπλανούς δήμους, και όπως καταλαβαίνετε κάποιοι στα 50, στα 60 έχουν αλλάξει επάγγελμα, έχει αλλάξει άρτην η ζωή τους. Και ήδη έχουν εμπεδώσει ότι ούτε το σπίτι που γεννήθηκαν, που έπαιξαν και που μεγάλωσαν και τα παιδιά τους, δεν θα το ξαναδούν σύντομα να είναι στα πόδια του και στα καλά του.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Εμείς από εδώ προσπαθούμε να δίνουμε βήμα συχνά πυκνά, ώστε να ακούγεται ξανά και ξανά το ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να πιάσει λίγο παραπάνω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας παρέχει.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: Να μας παθεί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 η Ελευθερία Κουμάντου για την ώρα που πέρασε. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.
1: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
2: Το πολλαπλούν μυέλωμα αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές αιματολογικές κακοήθειες, απαιτώντας εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της ιατρικής έρευνας αλλάζει σταδιακά την εικόνα της νόσου, προσφέροντας στους ασθενείς μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο καθηγητής θεραπευτικής ογκολογίας αιματολογίας του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, εξηγεί ότι η πρώτη μεγάλη αλλαγή ήρθε στη δεκαετία του 90 με την αυτόλογη μεταμόρφωση αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων που άνοιξε ένα νέο δρόμο στη θεραπεία της νόσου. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη στοχευμένων θεραπείων βελτίωσε ακόμη περισσότερο τον έλεγχο της νόσου και μείωσε σημαντικά τη θνησιμότητα. Η πιο εντυπωσιακή πρόοδος όμως καταγράφεται τα τελευταία χρόνια με τις σύγχρονες ανοσοθεραπείες, οι οποίες φαίνεται ότι προσφέρουν βαθύτερες και πιο διαρκείς ανταποκρίσεις ακόμα και σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει πολλές προηγούμενες.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Ότι οι νέες θεραπείες θα είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλους τους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Σαν να μαζεύονται πολλά ξαφνικά. Ο δικός χάρτης εκδίκασης ποινικών υποθέσεων και πυκνός είναι και στην πραγματικότητα δεν απέχει πολύ, αν σκεφτεί κανείς ότι σε λίγο αποχαιρετούμε τον Ιούλιο, ενώ ο Αύγουστος είναι και τυπικά ο μήνας της θερινής ραστόνης. Οπότε με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους στις 16 του Σεπτέμβρη θα μας απασχολήσει το ενδεχόμενο του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για τα Τέμπη, μετά και την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Θα ακολουθήσουν Οκτώβριο-Νοέμβριο οι δίκες των 4 γαλάζιων βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί η δίκη των 4 ιδιωτών, οι οποίοι έχουν ήδη βαριές ποινικές καταδίκες για την υπόθεση των υποκλοπών. Συνεπώς, ο Σεπτέμβριος δεν είναι μόνο μήνας ΔΕΘ, αλλά αφετηρία επανεκκίνησης δικαστικών υποθέσεων που αντανακλούν ευθέως στο πολιτικό πεδίο, δυνητικά όμως και στον εκλογικό χρόνο. Το ερώτημα είναι αν οι πολυαναμενόμενες πρωθυπουργικές εξαγγελίες αποδειχθούν επαρκές καύσιμο που θα οδηγήσει σε κάλπες την άνοιξη του 27. Μένει να δούμε λοιπόν αν η μελαγχολία του φθινοπόρου σηματοδοτήσει και την πολιτική βαριχημονιά της κυβέρνησης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Καταρίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου. Καταγράφεται ως εξής. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών, η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025. Μικρή άνοδος στις ιατρικές Αθηνών Θεσσαλονίκης, μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Τρίμερη συζήτηση από σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργό ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Πράσινο φως από το Κισέα για την ασπίδα του Αχιλέα και ακόμη 10 εξοπλιστικά προγράμματα, όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος προανήγγειλε ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής ενόπλων δυνάμεων. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, στο Μνημείο των Θυμάτων, το ετήσιο προσκλητήριο μνήμης. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση με πορεία προς την Αργυράκτη. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση η εγκαυματίας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανάτων και Εγκαυματιών, Κάλλη Αναγνώστου. Από το Μάτι έως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα έως τον Ασπρόπυργο δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας χθες βράδυ στον Ασπρόπυργο. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ένας 28χρονος μετά τη σύλληψη και ομολογία του για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων για 12η νύχτα στο Ιράν, 3 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία επιχείρησαν να διασχίσουν τον στενό του Ορμούς σταμάτησαν σύμφωνα με ανακοίνωσή τους οι φρουροί της Επανάστασης. Και πλήγματα από αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης με βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο κοντά στην Ιεμένη. Στην πλατεία Συντάγματος χτυπά ξανά η καρδιά του ελληνικού beach volley. Από σήμερα έως και την Κυριακή, οι 8 κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, ανδρών και γυναικών, θα διεκδικήσουν το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Συνδιοργανωτές η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και ο Πανδά. Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 για τα προκριματικά του Europa League και ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός στις 9 για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στην πρεμιέρα των ελληνικών ομάδων για τα κύπελα Ευρώπης. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις από αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πορτοκάλι προειδοποίηση για την Αττική αύριο με βροχοπτώσεις ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ. Πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Για να πάμε στον εκπαιδευτικό μας συντάκτη Ίσιδωρο Ρούσο να μας πει περισσότερα. Ίσιδωρε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Να σταχυολογήσουμε με λίγα λόγια τα βασικότερα συμπεράσματα που βγάζουμε από τις ανακοινώσεις αυτών των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ.
1: Καλό απόγευμα, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, η εικόνα λοιπόν των φετινών βάσεων δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν. Την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται και κάποιες διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες βέβαια κατά ένα μέρος συνδέονται και με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Mm-hmm. Πάντως, στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές. Οι υψηλές βάσεις καταγράφουν και τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής, όχι μόνο επειδή είναι κάποια επιστημονικά πεδία με έντονη ζήτηση, αλλά και με δεδομένες τις καλές επιδόσεις των υποψήφιων που στράφηκαν προς αυτές. Η ιατρική Αθήνας, να σου πω, Κατερίνα, ότι ενισχύθηκε κατά 125 μόρια, παρέμεινε κάτω από τα 19.000, τα 18.900. Στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε κατά 175 μόρια και έφτασε στα 18.750. Στην Πάτρα ενισχύθηκε κατά 300 μόρια και κατά 375 στη Λάρισα και στο Ηράκλειο. Η νομική Αθήνας έμεινε ακριβώς τα ίδια μόρια με πέρυσι, 17.875. Mm-hmm. Οριακές οι υποχωρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή, 20 και 25 μόρια αντίστοιχα. Βέβαια βρίσκονται στην κορυφή, όπως σου είπα, των προτιμήσεων των υποψηφίων. Mm-hmm. Τώρα, κάτι που είναι εντυπωσιακό, οι σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο, ναι, καταγράφηκαν στην Πίνια Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Ανέβηκε η βάση 7.500 μόρια. Από τα περίπου 10.000 πήγε στα 17.500. Ιερατικών σπουδών από 9.130 Αθήνας. Από 9.130 πήγε στα 13.555. Ωστόσο, αυτή η σχολή είχε έναν επιτυχόντα.
0: Μάλιστα.
1: Οι θέσεις ήταν καμιά τριανταριά. Ένας επέλεξε αυτή τη σχολή, που κάλυπτε τη βάση βέβαια. Αυτός μπήκε και πλέον η βάση διαμορφώθηκε στα δικά του μόρια.
0: Συνεπώς, Ίσιδωρε, η διαμόρφωση στην οποία αναφερόμαστε και μας αναλύει επιμέρους παιδεία και σχολές είναι συνάρτηση των επιδόσεων των υποψηφίων, αν έχουν γράψει καλά με λίγα λόγια ανεβαίνουν και οι βάσεις, αλλά και τις προτίμησεις των σχολών που δείχνουν οι περισσότεροι υποψήφοι, για να το πούμε έτσι απλά, αυτά.
1: Ακριβώς,
0: τα δύο.
1: Όταν μια σχολή δεν έχει,
0: πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Δεν υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχουν υποψήφοι φοιτητές. Μπορεί να πέσει. Μπορεί όμως και να ανέβει, όπως είπαμε στην περίπτωση των ιερατικών σπουδών. Στον αντίποδα, στην περίπτωση της φοιτητικής παραγωγής Αθήνας, που έπεσε από τα 14.720 μόρια στα 10.490, είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται στην χαμηλότερη ζήτηση και στο ότι τα παιδιά δεν έγραψαν και τόσο
0: καλά.
1: Ακριβώς. Μια και μιλάμε για τη μεγαλύτερη πτώση, η δεύτερη μεγαλύτερη πτώση μουσικών σπουδών Κέρκυρας έχασε 2.500 μονάδες και η μευτική Τολεμαΐδας που έχασε περίπου 1.700 μόρια. Σε γενικές γραμμές πάντως, πέρα από την πολύ μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, κατά τα άλλα είχαμε αυξομοιώσεις στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τάση, δηλαδή στις φιλολογικές που έπεσαν, άλλο έπεσαν περισσότερο, άλλο έπεσαν λιγότερο. Στις οικονομικές σχολές άλλο έπεσαν, άλλο ανέβηκαν, ανάλογα με την πόλη και τη ζήτηση. Σε καλύτερα από πέρυσι οι εκκλησιαστικές ακαδημίες, οι στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, η πυροσβεστική, εμπορικό, ναυτικό και λιμενικό σώμα. Αντίθετα, πολύ χαμηλότερες είναι οι βάσεις φέτος στα παιδαγωγικά mm-hmm. και στα τουριστικά τμήματα.
0: Το πεδίο που μας περιέγραψες ό,τι αφορά λιμενικά, πυροσβεστικά κτλ. Ενδεχομένως να έχει να κάνει και με τον επαγγελματικό, την επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι ένα κριτήριο.
1: Αυτό είναι το ένα κριτήριο που μπορεί να εξηγήσει αυτήν την άνοδο. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι πέρυσι ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Είχαμε πολύ μεγάλη πτώση πέρυσι αυτά. Φέτος έγινε μία διόρθωση.
0: Μάλιστα. Αλλά εν κατακλείδη αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι είναι σταθερές και υψηλές αξίες οι κλασικές σχολές, όπως της ιατρικής, της νομικής και το Πολυτεχνείο.
1: Και οι πολυτεχνικές σε όλη τη χώρα, οι πολυτεχνικές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είχαν κάποια άνοδο από 350-500 μόρια μέχρι 1000. Η άνοδος αυτή ήταν ακόμα μεγαλύτερη σε ορισμένες σχολές στην περιφέρεια, που έφτασε ακόμα και την άνοδο 1500 και 1600 μόρια. Αυτό οφείλεται κυρίως πέρα από όλα τα άλλα, στο ότι τα θέματα σε μαθηματικά και φυσική ήταν πολύ ευκολότερα σχέση με πέρυσι. Τα παιδιά έβαλαν καλύτερα και κινήθηκαν προς τα εκεί. Ναι. Αφού ούτως ή άλλως είναι mm-hmm. δημοφιλείς οι σχολές.
0: Ναι. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Στην από εδώ και πέρα πορεία τους, τα παιδιά τα οποία δεν τα κατάφεραν θα βρουν σίγουρα και αυτά το δρόμο τους. Η ζωή όλη
1: παιδιά
0: είναι μπροστά τους.
1: Ναι. Και αν μου επιτρέπεις, όσα παιδιά δεν κατάφεραν να μπουν στη σχολή της πρώτης προτίμησής τους, καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι αν το αντικείμενο είναι ενδιαφέρον σε αυτό που εισήχθησαν, μπορούν να το παρακολουθήσουν, μπορούν να το τελειώσουν.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και ενδεχομένως ένα μεταπτυχιακό να πάνε προς τα εκεί που προτιμούν.
0: Ή να ανακαλύψουν και ένα νέο δρόμο τον οποίο δεν είχαν φανταστεί και τελικά 100%. Είναι παρουσιάζει ενδιαφέρον.
1: 100%.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ισίδωρε. Και μετά την ανακοίνωση των βάσεων, σειρά παίρνει έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές. Με αφορμή λοιπόν την αναζήτηση σπιτιού από τις οικογένειες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων επαναλαμβάνει τις πάγιες στάσεις στις προσφοιτητές και γονείς, στέλνοντας μεταξύ άλλων το μήνυμα ότι η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί και η καλύτερη επιλογή. Ο Μάνος Καρανίδης, Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Όποιος έχει ανάγκη να βρει εξαιρετική στέγη είναι το πρώτο που κάνει άμεσα τώρα. Δεν περιμένει Σεπτέμβριο, κάηκε. Ό,τι μπορεί να έχει παραπάνω προσφορά να μπορεί να βρει μια καλύτερη λύση. Παίρνουν τα σπίτια, μένουν λιγότερα. Να δει και τη λύση συγκατοίκησης, παίρνει και παραπάνω επίδομα. Μπορεί να μην είναι το τέλειο, να μην είναι το ιδανικό. Είναι μια διεθνή στάση να τη δει. Θα πρέπει να μιλήσει και με το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και είναι για ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Καμία στεγαστική μέρημνα επί δεκαετίες, έλεος. Θα μπορούσε να έχει και μια πλατφόρμα κάνει ακόμα για τον κόμπ να γίνει, να φέρνει κοντά τη ζήτηση και την προσφορά και να έχει έτοιμη στέγη και με κατάλληλες προδιαγραφές για φοιτητές. Το δούνε όμως στη συγκατοίκηση και γενικά γρήγορη κίνηση να μπορέσουν να κλείσουν τη στέγη. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι ψηλά οι τιμές, είναι λίγα τα σπίτια, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος.
0: Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξουν?
2: Πάντα το κριτήριο το πρώτο είναι η θέση, κοντά στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, παίζει μεγάλο ρόλο, γλιτώνεις και μεταφορικά κλπ. Από εκεί και πέρα να είναι ένα σπίτι το οποίο να έχει κάποια βασικά κριτήρια, κυρίως το μπάνιο πάρα πολύ σημαντικό, να είναι σε καλή κατάσταση, να τα ηλεκτρικά του, τα υδραυλικά του, να είναι και το καλύτερο του κόσμου και να είναι και ένα ωραίο κτίριο, αξιοπρεπές κτίριο, το οποίο να είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο.
0: Πού κυμαίνονται οι τιμές?
2: Οι τιμές παίζουν ανάλογα την περιοχή, ξεκινάει, μπορεί να φτάσουν και 12-13 το μέτρο, 10 με 12 το μέτρο, εκεί παίζουν. Όσο βγαίνουμε από την Αθήνα, έχουμε καλύτερες δυνατότητες, αλλά δεν έχουμε πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια στις συγκεκριμένες πόλεις. Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο. Όσο είσαι περιφέρεια, είναι ακόμα καλύτερα. Σε ένα νέο παιδί έχεις ένα αυτοκίνητο, μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο σε μια πόλη, να είσαι λίγο πιο έξω και να μετακινήσεις από το αυτοκίνητο. Στο σπίτι μας να έχουμε ένα πυροσβεστήρα. Είστε ακοινόξιστα μέλη του κτηρίου. Δεν πρέπει ποτέ να το υποτιμάμε. Πολύ βασικό θέμα. Ακόμα και θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε και σχέδια διαφυγής, να έχουμε συγκεκριμένες μελέτες, τι κάνουμε στην περίπτωση συμβάντος, διαφυγή των πολιτών. Είναι πράγματα που είναι υπέρ μας μόνο. Δεν είναι κατά μας ποτέ. Ή αν έχουμε υγρά αέρια, πρέπει να έχουμε όλες τις προδιαγραφές, τα πιστοποιητικά, τα τοπικά συστήματα πυρασφάλειας. Είναι πολύ γνωστά θέματα, η νομοθεσία είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό πρέπει να τηρείται.
0: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Το βάρος στην καθημερινότητα και στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου ρίχνει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει στις 7 το απόγευμα ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα, το τελευταίο τμήμα του Ε65 που συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζεται και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, τόσο για την ακρίβεια όσο και για τον ΟΠΚΕΠΕ αλλά και το δυστύχημα στα Τέμπη, μετά την πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. δικαστήριο. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 7 θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός στον δρόμο στον Ε65, στην περιοχή των Βρεβενών. Θα βρεθεί στην τελετή παράδοσης του τελευταίου αυτοκινητόδρομου που αποτελούσε και εκκρεμότητα στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ο οποίος θα συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Είναι το τελευταίο μεγάλο έργο υποδομής, θα αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, από πλευράς αυτοκινητόδρομων που έπρεπε να ολοκληρώσουμε στην Ηπειρωτική χώρα, και η υπόσχεσή μας έγινε πράξη. Αυτό αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και το κομμάτι που να σημειώσουμε που θα δοθεί στην κυκλοφορία είναι το βόρειο τμήμα του έργου, και συγκεκριμένα το τμήμα που συνδέει από το Αγιώφυλλο με τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται, Κατερίνα, να προβάλλει και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή και το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης της επόμενης τετραετίας 2026-2030 περιλαμβάνει μια σειρά από έργα και υποδομές.
0: Που πρέπει να φτάσουν σε κάθε περιφέρεια, όπως είπε στην ομιλία του προημερών, υπενθυμίζω. Είναι μια από τις στοχεύσεις, λοιπόν. Σε προεκλογικό χρόνο, ατύπως, τυπικά, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε σε κάθε περίπτωση.
3: Ακριβώς, και αναμένεται να επαναφέρει τα 23 δίσκια, ότι θα κατευθυνθούν όλα τα περισσότερα στην περιφέρεια, σε έργα και υποδομές που έχουν ανάγκη, ώστε κάθε έργο να φτάσει και στην τελευταίο σημείο της χώρας μας, όπως συγκεκριμένα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Και αυτό εντάσσεται και στο γενικότερο πλαίσιο, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται πυρετοδός και για το πακέτο της ΔΕΘ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να ανακοινώνει ότι θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και να τονίζω ότι μέσα κυρίως θα ενισχυθεί η μικρομεσαία τάξη και ιδιαίτερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Να σημειώσουμε ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι, και μάλιστα κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν και στις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, έδωσε έμφαση και στις παροχές της κυβέρνησης, στοχεύοντας σε μια ακόμα κοινωνική ομάδα που αποτελεί, θεωρούν, στη Νέα Δημοκρατία βασικό ακροτήριό της, και αυτή είναι οι συνταξιούχοι. Μίλησε για τις συντάξεις εγχειρίας, ότι άρθει μια αδικία του παρελθόντος που είχε ο νόμος Κατρούγκαλος, και ότι πλέον θα λάβουν κανονικά τη σύνταξή τους οι συνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι. Και για ακόμα μια φορά, βέβαια, απέκλεισε τη 13η σύνταξη, ασκώντας κριτική στο Πασόκ ότι είναι ένα υπέρογκο ποσό αυτό που χρειάζεται. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, και ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να μπει σε τέτοια διαδικασία, βάζοντας σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πολιτική. Αυτή είναι η βασική κατηγορία των επόμενων βημάτων της κυβέρνησης. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σήμερα και στην τραγωδία στο Μάτι, στην οποία κλείνουν 8 χρόνια, και σημείωσε ότι από τότε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ώστε να μην ξανυπάρξει τέτοια τραγωδία. Μίλησε για το 112 που σώζει καθημερινά ζωές, όπως είπε, ότι έχει αυξηθεί τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης. Και ακριβώς αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, ώστε να μην υπάρξουν νέες τραγωδίες ανάλογες με αυτές που υπήρξαν στο Μάτι.
0: Μιας και μιλάς για τραγωδίες, από την άλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ άλλων, εστιάζουν και στην υπόθεση, στην τραγωδία, στην άλλη τραγωδία αυτή των τρεμπών, με τον κύριο Τσουκαλά, επί παραδείγματι σήμερα, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, να διερωτάται αν ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε, όπως υπενθύμησε ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα, μετά την εισαγγελική πρόταση, τι έχει να πει. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κυρίου Τσουκαλά, διότι η εισαγγελική πρόταση τον παραπέμπει, μένει να δούμε πώς θα αποφασίσει και τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο εν προκειμένου, Παναγιώτη.
3: Ακριβώς, και άσκησε σκληρή κριτική στο Γιώργο Φλωρίδη. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, μιλώντας στο Sky, διευκρίνησε ότι ωστόσο έχουμε μια πρόταση του εισαγγελέα, δεν έχουμε την τελική κρίση του δικαστικού συμβουλίου για να υπάρξει παραπομπή. Σε αυτά εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ωστόσο, η πρόταση του κυρίου Μητρούλια, του εισαγγελέα, πρέπει να διερευνηθεί αν η αλλίωση του χώρου έγινε με πρόθεση και δεν κάνει λόγο για αμέλεια, και επισήμανε ότι ο κύριος Φλωρίδης ήταν αυτός που δημιούργησε πρόβλημα με τις δηλώσεις του, και όχι σήμερα η πρόταση του εισαγγελέα, που ουσιαστικά ουσιαστικά έρχεται με έναν τρόπο και τον αδειάζει. Να πούμε ότι τη συγκεκριμένη επίθεση του Πασόκ προς τον κύριο Φλωρίδη σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος εξαπέλυσε δρυμία κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση και τόνισε ότι είναι άλλο πράγμα το μπάζωμα το οποίο εντάσσονταν στην ευρύτερη προσπάθεια των κομμάτων της περιβόλητης ξυλολιάδας, όπως είπε. Εκεί προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο και ότι μπάζωσαν το χώρο για, αυτό για να μην φανεί το συγκεκριμένο φορτίο. Αυτό που σήμερα κάνει ο εισαγγελέας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έλεγαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και διερευνά υπερχαρακτηριστικά κάτι διαφορετικό. Η θεωρία του μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη έχει καταρρεύσει, ήταν η χαρακτηριστική φράση του κυρίου Μαρινάκη.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ώρα συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, καθώς σήμερα σας θυμίζω ξεκίνησε η τριήμερη συζήτηση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε κλίμα λοιπόν που δεν το ιδεάζει ωστόσο για συνένεση, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση, τουλάχιστον στην προτείνουσα Βουλή, ξεκίνησε η συνεδρίαση, η συζήτηση μάλλον για τη συνταγματική αναθεώρηση, πρώτη μέρα σήμερα στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία από την αρχή της συζήτησης να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ κυρίως, που έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσει θετικά για κανένα άρθρο στην παρούσα Βουλή.
0: Ναι, δηλώνω ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή και ότι χρειάζεται υπεραυξημένη πλειοψηφία στην δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, έτσι ώστε να μπορεί να έχει λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου που είναι και το μείζον, εν πάση περιπτώσει.
4: Στην αναθεωρητική Βουλή γίνεται, όπως είπες και εσύ, η διατύπωση των άρθρων, το βασικό δηλαδή, και όπως είπε ο κύριος Δουδονής, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη λογική των δύο βουλών στην ουσία και θα δώσει την όποια συνένεση μετά τις εκλογές. Τώρα, στο κάδρο φαίνεται ότι μπαίνει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, παρότι ο κύριος Τσίπρας δεν βρίσκεται στη Βουλή. Με τον εισηγητή πάντως της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να σχολιάζει δεικτικά προς το ΠΑΣΟΚ, να μην απορεί για τη δημοσκοπική του κατάρρευση, διότι ακόμη και ο Τσίπρας, όπως είπε, προσχώρησε γρηγορότερα από το ΠΑΣΟΚ στη θέση της Νέας Δημοκρατίας που έχει να κάνει με τα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εν ώψη εκλογών, είδε πίσω από το λόφο τους χιλιάδες Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού που έρχονται πίσω επιθυμώντας να διαμείνουν στην Ελλάδα. Είπε ο γαλάζιος εισηγητής προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει πει τις προηγούμενες μέρες, Κατερίνα, ότι δεν θα εφαρμόσει τον νόμο Πιερακάκη αν γίνει κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ενώ αντίθετα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα
0: θα τον κρατήσει, αλλά θα τον αλλάξει.
4: Θα κρατήσει, ακριβώς, ναι.
0: Βέβαια, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση πώς γίνεται να καταψηφίσει, δεν μπορεί να είναι απέναντι στην αλλαγή του άρθρου 16 για μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά από την άλλη να λέει ναι στο νόμο Πιερακάκη που άναψε το πράσινο φως στα παραρτήματα
4: στα μη κερδοσκοπικά. Ναι, είναι αντιφατικό, λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που λέει η Ελλάς είναι, και αυτό τέλος πάντων που έχει μια λογική βάση, είναι ότι ο νόμος αυτός έχει παράξει αποτελέσματα. Δηλαδή στην ουσία έχουν εγγραφεί Έλληνες φοιτητές σε αυτά τα πανεπιστήμια, τα παρατήματα τέλος πάντων. Μετά δεν είναι εύκολο να μπορέσει να καταργήσει τον νόμο, γιατί τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν πάρει ένα πτυχίο. Άρα και το θέμα της παιδείας μπαίνει στην αντιπαράθεση και το άρθρο 16 ούτως ή άλλως. Να σας πω ότι εκτός από τον κύριο Στυλιανίδη που επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και Κουκουέ μέσω του Γιάννη Γκιόκα επιτέθηκε στην Ελλάς, καταγγέλνοντας πως θέσει για ιδιωτικά πανεπιστήμια συνιστά ένα τραγελαφικό τείχο διοκτισμό. Το Κουκουέ τονίζει ότι δεν θα το συνένεση σε καμία από τις προτινόμενες αλλαγές, ούτε τώρα, ούτε στην επόμενη Βουλή. Ενώ ένα επίσης σημαντικό ζήτημα, το οποίο μας είχε απασχολήσει και τις προηγούμενες μέρες, είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που αφορά το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή. Είναι μια πρόταση την οποία την είχαμε ακούσει από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή για το Σύνταγμα συνάντησε πολλές αντιδράσεις, κυρίως από γαλάζιους βουλευτές.
0: Δεν προχώρησε μέσα στην ίδια, μάλλον, την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Και ο κύριος Τηλιανίδης επισήμως σήμερα κατέθεσε την πρόταση απόσυρσης, την απόσυρση, μάλλον, της πρότασης για το συγκεκριμένο άρθρο. Δεν θα μπει μπει δηλαδή στην ψηφοφορία της Δευτέρας, επισημένοντας ότι η στάση του Πρωθυπουργού δείχνει την ευαισθησία και το σεβασμό στην εσωτερική διαβούλευση της κυβερνώσας παράταξης. Συνεχίζει τη συζήτηση, θα πάει πολύ αργά και σήμερα και αύριο, Κατερίνα. Αύριο το πιο πιθανό είναι να μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός.
0: Υπάρχει και πληροφορία και για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα λάβει το λόγο, αναμένεται.
4: Ναι. Και οι υπόλοιποι αρχηγοί, νομίζω ότι θα μιλήσουν όλοι μέχρι αύριο το βράδυ. Και τη Δευτέρα θα έχουμε την ψηφοφορία, ονομαστική, ηλεκτρονικά γίνεται, επί των προτινόμενων άρθρων. Να θυμίσω εδώ ότι τα άρθρα στην ουσία τα έχει προτείνει όλα και τα 34 είναι Δημοκρατία.
0: Η Στέλλα Παπαμιχαήλ, κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, να την ευχαριστήσω πολύ. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Ταμπών με τους 57 νεκρούς δείχνει με την πρόταση του αντισαγγελέως του Αριουπάγου Δημήτρη Μητρούλιας, ο οποίος εισηγείται να καθίσει στο εδόλιο σχετικά με την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και αυτό που μόλις αναφέρθηκες, Κατερίνα, είναι το πρώτο αποτέλεσμα, η εισαγγελική δηλαδή πρόταση, μετά την διενέργεια της κύριας ανάκρισης από την αεροπαγή τη ειδική ανακρίτρια Φωτεινή Μιλιώνη για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας. 8 τα πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της δικαιοσύνης. Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος μετά την σχετική άδεια της Βουλής βρέθηκε κατηγορούμενος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, όπως και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, αλλά και συνολικά 6 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Ποιο είναι τώρα το διατάφτα της εισαγγελικής πρότασης? Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται λοιπόν προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να καθίσουν στο εδόλιο για το αδίκημα αυτό, δηλαδή το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόσο ο πρώην υφυπουργός και ο πρώην περιφερειάρχης, όσο και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα ως συμμέτοχοι του Υπουργού. Και αυτό γιατί δεν πίστηκε από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς ενός τετάστου των κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες ακριβώς μετά την τραγωδία, μετά την σύγκρουση δηλαδή των δύο τρένων που στήχησε τη ζωή, να θυμίσουμε, σε 57 συνανθρώπους.
0: Άρα ο κύριος Τριαντόπουλος υπό μία έννοια συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα 4 άτομα, Μίνα.
5: Ακριβώς. Είναι εκείνος που τους συμπαρασύρει. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο εισαγγελικός λειτουργός για 3 ακόμα πρόσωπα, χαμηλόβαθμους πυροσβέστες, ζητά να μην μοιραστούν το ίδιο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, αλλά η δικογραφία για αυτούς να διαβιβαστεί πίσω στον αρμόδιο εισαγγελέα της Λάρισας, προκειμένου να ελεγχθούν για άλλου είδους τάξη, η οποία δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Ποιο είναι το επόμενο κρίσιμο στάδιο? Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι να αρχές του φθινοπόρου, όπως αναμένεται, το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να συνεδριάσει και ο αρμόδιος εισηγητής να διατυπώσει την πρότασή του και βεβαίως να βγει το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα είναι αμετάκλητο. Δηλαδή, αυτό που θα αποφασίσουν οι ανώτατοι δικαστές θα είναι και η τελική κρίση της δικαιοσύνης ως προς το αν θα υπάρξει ή όχι ειδικό δικαστήριο. Και το λέμε αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, οι εισαγγελικές προτάσεις δεν δεσμεύουν τα δικαστικά συμβούλια που μπορούν είτε να την ακολουθήσουν, οπότε αν υιοθετήσουν την εισαγγελική πρόταση πράγματι θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ταμπών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση μπορεί να κλείσει με την έκδοση ενός απαλλακτικού βουλεύματος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τώρα νομικών, εάν οι δικαστές ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση, μέχρι το τέλος του 26 ή το πολύ στις αρχές του 27 εκτιμάται ότι θα έχει προσδιοριστεί αυτό το ειδικό δικαστήριο, πάντοτε υπό την προϋπόθεση της έκδοσης του σχετικού βουλεύματος, που σε αυτή την περίπτωση θα συμπέσει χρονικά εκ των πραγμάτων με την ενεξελίξη δίκη για την υπόθεση των Ταμπών, για την κύρια υπόθεση των Ταμπών, που έχει ξεκινήσει, να θυμίσουμε, από τις 23 Μαρτίου ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας και θα συνεχιστεί από τις 7 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Αλλά είναι μία ακόμα υπόθεση, το λέγαμε και χθες περίπου τέτοια ώρα, εκτός από τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν ήδη προσδιοριστεί δίκες, αλλά και εκτός από την προσδιορισμένη για το Δεκέμβριο δίκη των τηλεφωνικών υποκλοπών, μία ακόμα υπόθεση, δικαστική μεν, αλλά με έντονη πολιτική χρειά δε.
0: Σίγουρα και σε χρόνο ύποπτο εντός εισαγωγικών μήνας, μου επιτραπεί η έκφραση, προεκλογικό ή μη, εν πάση περιπτώσει και ατύπως προεκλογικά, σε προεκλογικούς ρυθμούς ας το πούμε κινούμαστε, όπως και να έχει, αντανακλά ευθέως στο πολιτικό πεδίο. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία με τους 104 νεκρούς και τους εγκαυματίες που άφησε πίσω της η φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Η αυλαία της δίκης ως προς την ενοχή των κατηγορουμένων, οι οποίοι κάθισαν στο εδόλιο κυρίως για όσα δεν έπραξαν, έχει ήδη πέσει. Ο Άριος Πάγος, σας θυμίζω, πρόσφατα απέρριψε τους βασικούς λόγους αναίρεσης που προέβαλαν οι κατηγορούμενοι, επικυρώνοντας τον πυρήνα της εφετειακής καταδίκης τους. Ωστόσο, η απόφαση δεν κλείνει πλήρως το φάκελο της υπόθεσης, καθώς ένα επιμέρους ζήτημα επιστρέφει στο εφετείο για νέα κρίση, και αυτό αφορά την αναγνώριση των ελαφρυντικών για τρεις εκ των καταδικαστέντων. Στο μεταξύ, οι εκδηλώσεις μνήμης θα κορυφωθούν από τις 7 το απόγευμα με τρισάγιο στο μνημείο των θυμάτων, προς κλητήριο νεκρών, ενώ στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το μάτι. Ο Σπύρος Χαλκιάς μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. 7 η ώρα λοιπόν ξεκινούν σήμερα. Έχουν ξεκινήσει ήδη από χτες επιμνημόσυνες δεήσεις στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν το πρωί και σε ναού του Νεού Βουτσά και στο Κόκκινο Λιμανάκι στη μνήμη των νεκρών και των εγκαυματιών. Να πούμε ότι στις 7 λοιπόν θα τελεστεί στο μνημείο των θυμάτων, στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη, όπως είπες, του προδρόμου στο Νέο Βουτσά, το κεντρικό τρισάγιο. Θα ακολουθήσει μετά η ανάγνωση των νεκρών, το προσκλητήριο νεκρών δηλαδή, και η ανάγνωση των ονομάτων όσων έχασαν τη ζωή τους. Μετά θα ακολουθήσει μια πορεία μνήμης. Οι παρευρισκόμενοι λοιπόν θα διανύσουν πεζή τη διαδρομή από το Νέο Βουτσά έως και το Μάτι, τιμητικά ακολουθώντας συμβολικά το δρόμο της φωτιάς. Και η πορεία αυτή θα καταλήξει γύρω στις 8.30-9 παρά, όπως λένε και οι διοργανωτές, με άναμα κεριών και απόδοση τιμών στους νεκρούς στην Αργυρή Ακτή, mm-hmm. Όπου εκεί θα ολοκληρωθεί και το φετινό προσκλητήριο και οι τιμές προς τα θύματα αυτού του δυστυχήματος. Κατερίνα.
0: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Κάλλη Αναγνώστου, εγκαυματίας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Κυρία Αναγνώστου, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου.
0: Σήμερα 8 χρόνια μετά την πλέον φωνική πυρκαγιά στην χώρα, μια εθνική τραγωδία στην πραγματικότητα. Δύσκολη μέρα η σημερινή για όλους μας, πολλό δε μάλλον για εσάς, κυρία Αναγνώστου. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς, 8 χρόνια μετά, πώς βιώνετε, πώς εξακολουθείτε να ζείτε αυτή την μεγάλη δοκιμασία.
7: Είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε καν ελάχιστος χρόνος για μας. Και δεν έχει περάσει. Έχουμε μείνει τα λεπτά πριν και λεπτά μετά από αυτή την τραγική εγκληματική καταστροφή που μας βρήκε. Πονάμε το ίδιο πολύ. Είναι όλα εξαιρετικά έντονα. Οι μυρωδιές, οι εικόνες, οι φωνές, τα ουρλιαχτά, ο πόνος. Δεν μπορεί να φύγει. Mm. Μένουν πάντα μαζί μας και μέσα μας. Τα κουβαλάμε και στο σώμα μας, τα κουβαλάμε και στην ψυχή μας.
0: Κυρία Αναγνώστου, εξακολουθείτε να μένετε στην περιοχή. Ο τόπος γύρω πώς είναι 8 χρόνια μετά?
7: Ο τόπος σιγά σιγά αναγεννάται. Αρχίζει και πρασινίζει. Το ίδιο όμως δεν ισχύει δυστυχώς και για εμάς. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναγεννηθούν από μια τέτοια καταστροφή. Δεν μπορούν να επιστρέψουν οι νεκροί μας. Και ούτε και εμείς μπορούμε να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν πριν.
0: Βέβαια. Είναι ένας ατελείωτος Γολγοθάς, κυρία Αναγνώστου. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Εσείς το ζείτε και φυσικά είναι διαφορετικά να το παρατηρείς απ' έξω και άλλο να βιώνεις μια τόσο επώδυνη κατάσταση. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε, σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, έχουμε, θυμίζω, 10 καταδικαστέντες, 3 εκτείουν ποινές. Από 3 έως 340 έτη ήταν οι αποφάσεις, οι καταδίκες του δικαστηρίου, εκτιτέα τα 5. Πώς αισθάνεστε ως προς αυτό το σκέλος της δικαιοσύνης?
7: Μία διόρθωση. Ναι. 4 αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή. 3 από αυτούς άσκησαν αιτήματα ανέρεσης στον Άριο Πάγο προκειμένου να ελαφρύνουν τις ποινές τους και με το ελαφρυντικό της αναγνώρισης του πρώτερου σύνομου βίου.
0: Ναι, θα περάσουμε και σε αυτό. Για πείτε μας.
7: Και υπάρχουν και άλλοι 6 κατηγορούμενοι, 5 αξιωματικοί και ένας ο εντριστής κάτοικος από τον Ταού Πεντέλης, οι οποίοι εξαγόρασαν τις ποινές τους και κυκλοφορούν ήδη ελεύθεροι ανάμεσά μας. Αυτό το λέω και έκανα και την επισήμανση για να καταλάβει κανείς την αντίφαση μεταξύ του που βρισκόμαστε εμείς, νεκρά, ζωντανά θύματα, οικοί, συγγενείς των όντων και οι ίδιοι εμείς που το βιώνουμε όλο αυτό, που ζούμε ακόμα μέχρι και σήμερα και για όσο θα είμαστε σε αυτές τις θέσεις, με ενεργό το βίωμα, με ανοιχτές όλες τις πληγές, και οι κατηγορούμενοι καταδικαστέντες που απολαμβάνουν ήδη προνομίων όσοι είναι έξω και πολύ σύντομα μπορεί να απολαμβάνουν αντίστοιχα προνομία και εκείνοι που θα πιθανά αφαιθούν ελεύθεροι.
0: Το Σεπτέμβριο νομίζω είναι το εφετείο, κυρία Αναγνώστου, σε ό,τι αφορά.
7: Ακριβώς. 16/9 θα γίνει η εκδίκαση, η συζήτηση της ελάβρυνσης των ποινών βάσει αυτών των ελαφρυντικών.
0: Μάλιστα.
7: Των όποιων ελαφρυντικών μπορούν να βρουν.
0: Από την άλλη, έχετε προχωρήσει κι εσείς σε μια κίνηση και έχετε προσφύγει στην εισαγγελέα του Ορείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση κάποιων νέων στοιχείων σχετικά με ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες επ' αυτού?
7: Φυσικά, υπήρχε φημολογία εξ αρχής. Όλοι λέγαμε ότι τα θύματα δεν είμαστε όσο έχουν καταγραφεί. Τόσο σε ό,τι αφορά τους εγκαυματίες θύματα, αλλά όσο αφορά και τα νεκρά θύματα. Υπάρχει λάκκος, τάφος στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Θεωρούσαμε ότι μπορεί εμείς να μην γνωρίζαμε τι ακριβώς περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε, αλλά ότι θα γνώριζαν οι αρχές και ότι τα όποια στοιχεία αφορούν αυτό θα είχαν αξιοποιηθεί και θα έβλεπαν εκείνα την αντίστοιχη πορεία όπως θα έπρεπε για τη διελεύκανση και την συμπερίληψη και με τα υπόλοιπα. Δεν έγινε ποτέ όμως. Και είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε και κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
0: Έτσι το αντιληφθήκατε εντός εισαγωγικών και προχωρήσατε τώρα στη συγκεκριμένη κίνηση και όχι νωρίτερα, γι' αυτό το λόγο.
7: Δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και νωρίτερα, γιατί δεν ήταν εύκολο να μας συγκεντρώσουμε αυτά τα στοιχεία. Ατομικά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κινηθεί για κάτι τέτοιο. Όσο όμως σύλλογος που εκπροσωπούμε ένα σύνολο ανθρώπων, ήταν πολύ πιο εύκολο και ως νομικό πρόσωπο πλέον να μπορέσουμε να κινηθούμε, να ζητήσουμε επίσημα έγγραφα για τα οποία λάβαμε και απαντήσεις. Αυτές τις απαντήσεις λοιπόν, αυτά τα ίδια τα έγγραφα, όπως τα πήραμε πέρυσι που τα συγκεντρώσαμε, τα δώσαμε και στο δικαστήριο, το οποίο όμως δεν τα αξιοποίησε. Έπρεπε να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όμως για να δούμε εάν, παρά το γεγονός ότι δεν λάβαμε γνώση από αυτού, στην ποινική διαδικασία προέκυψε μια εξέλιξη που οδήγησε να διερευνηθεί. Δηλαδή μπορεί να μην μας το είπαν, αλλά π.χ. είχαμε μια ελπίδα ότι θα το έδιναν σε εισαγγελέα οι ίδιοι για να ερευνηθεί. Κατά τη διάρκεια λοιπόν και το τέλος των διαδικασιών συνειδητοποίησαμε ότι τελικά δεν έχει γίνει τίποτα, οπότε επανερχόμαστε με επίσημο πια αίτημα απευθείας στην εισαγγελία.
0: Ναι. Και διαβάζοντας εδώ, ανατρέχοντας και εγώ στις σημειώσεις μου, βλέπω ότι εκκρεμεί και ένα δικαστήριο ποινικό για τους εγκαυματίες το Νοέμβριο, κυρία Αναγνώστου.
7: Ναι, είναι το δικαστήριο εγκαυματιών θυμάτων που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτερη κύρια δίκη. Καθώς όπως είχε πει και δικηγόρος ενός εκ των φυλακισμένων κατηγορουμένων, εάν συμπεριληφθούμε στη δίκη, αυτό θα προσμετρηθεί αρνητικά στις ποινές για τους κατηγορούμενους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό και με το σύνολο των νεκρών θυμάτων που αυτή τη στιγμή έρχεται στην επιφάνεια.
0: Κυρία Αναγνώστου, ό,τι αφορά, επειδή αναφερθήκαμε στους εγκαυματίες, στην πορεία των εγκαυματιών αλλά και τη στήριξη που λαμβάνουν από την πολιτεία, υπάρχει πραγματική ανταπόκριση? Πώς έχει η κατάσταση?
7: Το μεγαλύτερο βαθμό Είμαστε μόνοι μας ακόμα. Έχουν γίνει κάποια βήματα, όμως δυστυχώς,
0: ναι,
7: ο κύριος αγώνας γίνεται από εμάς σε προσωπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
7: Είναι και αυτό που μας πληγώνει, ότι ακόμα και μέχρι σήμερα είμαστε οι ίδιοι, παρότι τόσο επιβαρημένοι, αναγκασμένοι, ας το πω, να μπαίνουμε στη διαδικασία του να κυνηγούμε και να προσπαθούμε για το κάθε τι, γιατί δεν υπάρχει...
0: Ναι. Δεν έχετε αρρωγό την πολιτεία στο βαθμό που αυτή θα έπρεπε να είναι δίπλα σας, με λίγα λόγια, σε αυτή την πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία.
7: Ας πούμε ότι αργεί να μας φτάσει. Δυστυχώς τα γεγονότα, κατά πως φαίνεται, τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από τους φορείς, από τις υπηρεσίες, από το σύστημα.
0: Mm-hmm.
7: Και αυτό είναι μια παθογένεια που καλό θα ήταν να κοιτάξουμε να την... να τη διορθώσουμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε.
7: Να τη διορθώσουμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε και αυτό. Κυρία Αναγνώστου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Κατερίνα δεν ήταν μια τυπική κυβερνητική διαδικασία. Έγινε σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, ΗΠΑ-Ιράν, στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν, οι αστάθειες στην Ανατολική Μεσόγειο και οι υβριδικές απειλές διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον ασφαλείας για την Ελλάδα. Η ενημέρωση του ΚΙΣΕΑ από την Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά μια κρίση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας, τις ενεργειακές υποδομές και τις ελληνικές εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Η έκριση από τον ΚΙΣΕΑ της Εθνικής Στρατηγικής Ανθεκτικότητας 2026-2030 είναι μια σημαντική εξέλιξη. Στόχος είναι η προστασία κρίσιμων υποδομών όπως τα δίχτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα πληροφοριακά συστήματα του κράτους απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και άλλες υβριδικές απειλές. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου της Άμυνας για την ασπίδα του Αχιλλέα που αποτελεί μια ολοκληρωμένη απάντηση αντιεραπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που θα βασίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα προστασίας ώστε κάθε απειλή να αντιμετωπίζεται από το κατάλληλο σύστημα. Το πρώτο επίπεδο είναι η άμυνα μικρής εμβέλειας. Πρόκειται για πυραυλικά συστήματα που μπορούν να καταρρύπτουν ντρόουνς, ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη και πυράβλους που πετούν χαμηλά πριν προσεγγίσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια ή άλλους κρίσιμους στόχους. Το δεύτερο επίπεδο είναι η άμυνα μέσης και μεγάλης εμβέλειας. Τα συστήματα αυτά προστατεύουν ολόκληρες περιοχές, ακόμα και μεγάλα νησιά ή πόλεις, από επιθέσεις αεροσκαφών και πυράβλων κρούς, δημιουργώντας μια ευρεία αντιεραπορική ομπρέλα. Το τρίτο επίπεδο είναι η αντιβαλιστική άμυνα. Είναι το πιο εξελιγμένο τμήμα της ασπίδας του Αχιλλέα και έχει ως αποστολή να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους, δηλαδή πυράβλους που εκτοξεύονται από πολύ μεγάλες αποστάσεις και κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες πριν φτάσουν στο στόχο τους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα δεν θα λειτουργούν ανεξάρτητα. Θα είναι συνδεδεμένα σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό κέντρο διοίκησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ποιο όπλο είναι το καταλληλότερο για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης απειλής και θα καθοδηγεί αυτόματα για την αναχέτησή του. Με απλά λόγια, η ασπίδα του Αχιλλέα θα λειτουργεί όπως ένα πολυεπίπεδο σύστημα ασφαλείας. Αν μία απειλή διαφύγει από το πρώτο επίπεδο προστασίας, να αναλαμβάνει το δεύτερο. Και αν πρόκειται για βαλιστικό πύραυλο μεγάλου πυρηνικού, ενεργοποιείται το τρίτο και ισχυρότερο επίπεδο άμυνας. Τα συστήματα είναι Ισραηλινής τεχνολογίας, το κόστος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με την κυβέρνηση να καταγράφει μείωση των μεταναστευτικών ροών και αύξηση των επιστροφών. Το θέμα ωστόσο αντιμετωπίζεται και υπό το πρίσμα της εθνικής ασφάλειας, καθώς η εμπειρία του Εύρου απέδειξε ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο άσκησης υβριδικής πίεσης από τις χώρες. Ωστόσο, Κατερίνα, το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της σημερινής συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ είναι ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επενδύει σημαντικά σε όπλα και συστήματα Ισραηλινής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αεράμυνας, της αντιπυραυλικής προστασίας και των μη επανδρομένων συστημάτων και του ηλεκτρονικού πολέμου. Η εξέλιξη αυτή δεν ενισχύει μόνο τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών εμπορικών δυνάμεων, εμβαθύνει παράλληλα τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Μέση Ανατολή και το Ιράν βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αναμέτρησης και σε μια περίοδο όπου το Ισραήλ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με το Ιράν και τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν, η ελληνοϊσραηλινή στρατηγική συνεργασία αποκτά όχι μόνο επιχειρησιακή αλλά και σαφή γεωπολιτική διάσταση. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν αποτελεί απλώς ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για τις ελληνικές όπλες δυνάμεις. Αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει ταυτόχρονα τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάσσοντας τη χώρα μας στον πυρήνα της νέας αρχιτεκτονικής αεράμυνας της Ανατολικής Μεσογείου. Τελείωνας, Κατερίνα, να πω το εξής, γιατί η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Άγκυρα, στην Τουρκία.

0: καθώς μεταβάλλει την περιφερειακή ισορροπία ισχύως, ενώ η προμήθεια των τουρκικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ παραμένει χωρίς οριστική κατάληξη, αφού το Αμερικανικό Πεντάγωνο πρόσφατα μάλλον έχει παγώσει την θερμή συμφωνία και συνομιλία έτσι του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή του Προέδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου της Τουρκίας.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Μιας και αναφερθήκαμε και στην Μέση Ανατολή δια της τεθλασμένης, να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, όπου τα αμερικανικά πλήγματα συνεχίστηκαν και το βράδυ για 12η συνεχόμενη νύχτα.
2: Θα έλεγα ότι είχαμε και από τις δύο πλευρές επιθέσεις και οι αμερικανικές δηλαδή ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων, το 12ο συνεχόμενο, όπως είπες και εσύ, και οι Ιρανοί, φρουροί της Επανάστασης, έκαναν νωρίς το πρωί επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, όπως άλλωστε και οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, οι οποίοι εκτόξευσαν με βαλιστικούς πυράβλους και χτύπησαν ένα δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην περιοχή. Να πούμε το ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το ότι υπήρξε μία ανακοίνωση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είπε ότι αυτές οι απειλές που εξαπολύει καθημερινά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα οδηγήσουν σε τίποτα άλλο παρά μόνο στην εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του Κόπου και ενδεχομένως και πέραν αυτής. Και βεβαίως υπάρχει και μία πληροφορία που εξετάζεται από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών ότι υπάρχει και ρωσική εμπλοκή σε επιθέσεις με ιρανικά ντρόν εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο. Mm-hmm. Μία πληροφορία που μας ήρθε μέσω του πρακτορείου Reuters. Βεβαίως τη διαψεύδει κατηγορηματικά η Μόσχα, λέγοντας ότι είναι ψευδής είδηση αυτό που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
1: Και ολοκληρώνοντας, μιας και έκανε μια αναφορά ήδη ο Χρήστος Καπούτσης νωρίτερα, το State Department δεν ανάβει πράσινο φως από ό,τι φαίνεται στην Τουρκία για τα F-35.
2: Όχι. Ακριβώς αυτό είπε, ότι η Τουρκία δεν εκπληρώνει μέχρι σήμερα τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την Αμερικανική νομοθεσία για την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ξεκαθάρισε το State Department, ήταν μια απάντηση που έδωσε στο Κογκρέσο. Να πούμε ότι η Washington επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού εντεροπορικού συστήματος του S-400, καθώς και τις δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά κάτι τέτοιο στο μέλλον.
1: Αθηνά Κορλίρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παράθυρο στο μεταξύ για νέες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων ανοίγει η κυβέρνηση, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και οι πιέσεις περνούν στην ελληνική αγορά. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η Χριστιανά Κούσιου.
3: Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για τις αυξήσεις στα καύσιμα με έμφαση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέο κύμα ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι παραμένουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα πίνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος του ντίζελ, καθώς επηρεάζει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις νέες ανατιμήσεις. Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η επαναφορά της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν, με ενίσχυση περίπου 15 λεπτών ανά λίτρο και εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 46 εκατομμύρια ευρώ. Νέα συμφωνία με τα ειδηλιστήρια για μεγαλύτερη συγκράτηση ή και μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές και συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και ενεργοποίηση πρόσθετων μόνο αν η άνοδος των διεθνών τιμών μεταφερθεί με μεγαλύτερη ένταση στην ελληνική αγορά. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τη Hellenic Energy και τη Motor Oil τη συγκράτηση των τιμών έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, χωρίς τη συμφωνία αυτή, η αμόλυβδη θα ήταν περίπου 10 λεπτά ακριβότερη και το ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο. Οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν ανωδική πορεία τους, με το Brent κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη στα 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει το 1 ευρώ και 98 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 97 λεπτά. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 22 λεπτά, ενώ σε ορισμένα πρατήρια ξεπερνά και τα 2 ευρώ και 35 λεπτά.
1: Στο αστυνομικό δελτίο, ένας 28χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καταρχήν να πούμε ότι μέσα σε λίγη ώρα, περίπου στις 5, όπως μαθαίνουμε, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα 28χρονος. Σε βάρος έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Να πούμε, Κατερίνα, ότι η αστυνομία κατάφερε να εξηγνιάσει αυτό το έγκλημα μέσα στις 24 ώρες λιγότερο. Μάλιστα, συνελήφθη εντός των ορίων του αυτοφόρου. Εντοπίστηκε και συνελήφθη, Κατερίνα, ταυτοποιήθηκε μέσα από βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από τα δαχτυλικά αποτυπώματα που άφησε πίσω του στον τόπο του εγκλήματος. Όπως είπε και ο ίδιος, ήταν σε κοινή παρέα με το θύμα, τον 73χρονο. Το βράδυ της Δευτέρας ο δικηγόρος προμηθυμοποιήθηκε να τον πάει σπίτι του όταν φύγανε. Έκαναν μια στάση στο γραφείο του εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί υπήρξε ένας πολύ έντονος καυγάς και τον τραυμάτισε δάνασμα ενώ τον ξελοκοπούσε άγρια. Ο 28χρονος είναι γνωστός στις αρχές, Κατερίνα. Έχει σταθεί παράνομα στην χώρα μας, έχει κάνει δύο φορές αίτημα ασύλου το οποίο έχει απορριφθεί, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε και κρεμή και ένταλμα ασύλληψης για ασέλγεια εις βάρος ανήλικης.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στο οικονομικό πεδίο μετά τον τραπεζικό τη Ρεσία. Το ελληνικό δημόσιο αποκτά σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και τον δικό του πλέον τη Ρεσία, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελεί μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιολόγησης για ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και γι' αυτόν τον λόγο εκδόθηκαν ήδη σχετικές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του κρατικού πλέον τη Ρεσία, τον οποίο θα τρέχει η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Πρακτικά, ο νέος κρατικός τη Ρεσία θα αξιολογεί τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή επιχειρήση με ένα πιστοτικό σκορ, το οποίο θα αποτελεί συνάρτηση της βαθμολογίας του οικονομικού προφίλ του και της φερεγγυότητάς του. Η πιστοληπτική αξιολόγηση ενός φυσικού προσωπού επιχείρησης θα διενεργείται μέσα στο gov.gr μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση και αίτηση του ενδιαφερόμενου για την άντληση των οικονομικών των στοιχείων της τελευταίας διετίας από το δημόσιο, ενώ αυτό είναι το σημαντικό, θα λειτουργεί ως συμπληρωματικός δείκτης πιστοληπτικής αξιοπιστίας και φερεγγιότητας. Σε ποιες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, εφαρμόζεται? Τύχει σε περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο θελήσει να συμμετάσχει σε δημόσιο διαγωνισμό, διεκδίκηση, ανάληψη ενός έργου ή παροχής υπηρεσιών. Και ο δείκτης αυτός ζητηθεί από την αναθέτουσα δημόσια αρχή ή ακόμη στην περίπτωση μιας τράπεζας για να χορηγήσει ένα δάνειο σε έναν ετούντα δανειολήπτη. Η πιστοληπτική αξιολόγηση λοιπόν θα λαμβάνει υπόψη διάφορα στοιχεία όπως ρυθμίσεις οφείλων του συμμετέχοντα, ασφαλιστικές οφειλές προς το τυχόν, στον ΕΦΚΑ, δηλωθέντα εισοδήματα στην εφορία, αποθενές και στις πληρωμές ΕΦΕ κτλ. Και θα υπάρχουν 6 βαθμίδες βαθμολογίας για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Εννοείται ότι όσοι πετυχαίνουν τις υψηλότερες βαθμίδες βαθμολόγηση θα έχουν καλύτερη και έως άριστη πιστοληπτική εικόνα, ενώ με χαμηλότερες βαθμίδες θα συνιστούν κίνδυνο αθέτηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, παραδείγματος χάρη ενός μειοδότη για την υπογραφή μιας ανάθεσης έργου από το δημόσιο.
1: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Η καρδιά του ελληνικού beach volley χτυπά ξανά στην πλατεία Συντάγματος με συνδιοργανωτές την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον ΟΠΑΝΔΑ. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Λεγάκης. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, σε ακούμε.
6: Μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς από σήμερα ως 26 Ιουλίου, η πλατεία Συντάγματος αποκτά ένα ξεχωριστό παλμό που μετατρέπει την πλατεία στο επίγειο του ελληνικού beach volley, η διεξαγωγή του Athens Finals 2026 και η τελική φάση του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος beach volley. Οι φίτες του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά, με ελεύθερη είσοδο φυσικά, κορυφαίους αθλητές και αθλητές της χώρας να διεκδικούν το τρίτο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Το πρόγραμμα, πούμε, Κατερίνα, σήμερα περιλαμβάνει προκριματικούς αγώνες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν αναμετρήσεις του κύριου σταμπλό, ημιτελικούς και τους μεγάλους τελικούς ανδρών και γυναικών που θα γίνουν την Κυριακή το απόγευμα. Κατερίνα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Ώρα Ευρώπης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 8 την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa Link. Μία ώρα αργότερα, οι πράσινοι αγωνίζονται στην Ουγγαρία κόντρα στην ΠΑΞ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. του Conference Link. Και εμείς πάμε στον Ανδρέα Χανιά να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ξεκινούν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Όπως είπε και εσύ, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, χρησιμοποιεί ουδέτερη έδρα η Ουκρανική ομάδα. Στις 8 η ώρα ξεκινά το παιχνίδι απευθείας μετάδοση από το Open, η ρεβάνσε στις 30 του μηνός στην Τούμπα. Στην απόγευμα της πλευρά για το Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ουγγρική Πάξη στην Ουγγαρία. Το παιχνίδι ξεκινά στις 9 η ώρα απευθείας μετάδοση από τον Sky, η ρεβάνσε στις 30 Ιουλίου. Στον Ολυμπιακό, ο Μανώλης Αλιακάς είναι πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή του στους Ευρωλεύκους, καθώς έχει σχεδόν ολοκληρωθεί τη διαδικασία για την μεταγραφή του από τη Σανκ Πάουλη στην Γερμανική. Για να περάσουμε στο Πόλο, καθώς η εθνική ομάδα των ανδρών έκανε ιδανικό ξεκίνημα στην τελική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε το Μαυροβούνιο με 14-13 και στον Σάββατο, στον ημιτελικό του τουρνουά, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μόλις δύο νέες ταινίες και πέντε πολύ δυνατές επανεκδόσεις βγαίνουν στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία, σε ακούμε. Μας ακούει η Μαρία Βασιλοπούλου?
8: Ναι, σας ακούω.
1: Είσαι στον αέρα, Μαρία, σας ακούμε.
8: Η Οδύσσια, το ομυρικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, εξακολουθεί να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρόκειται άλλωστε για μία από τις μεγάλες ταινίες της χρονιάς και είναι φυσικό να βγουν ελάχιστες νέες ταινίες και τα γραφεία εκμετάλλευσης να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις επανεκδόσεις κλασικών ταινιών. Η πρώτη ταινία, η ταινία Η Δική της Κόλαση του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφ, πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κανών, με τον Δανό δημιουργό να επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη μετά από 10 χρόνια με ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικά κινηματογραφικό όραμα. Η δεύτερη ταινία είναι η συμπέθερη από Σόι, το νούμερο 2 του Ζιλιέν Ερβέ, που επιστρέφουν ως η γαλλική ταινία με τον Κριστιαν Κλαβέ, που δεν λείπει από το ελληνικό καλοκαίρι. Μια νέα κομική περιπέτεια γεμάτη ανατροπές και ένα οικογενειακό χάος. Η εβδομάδα περιλαμβάνει, όπως είπαμε, και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις. Το Μία Θέση στον Ήλιο του Τζορτζ Στίβενς, βραβευμένο με 6 Όσκαρ και με πρωταγωνιστές τους Μοντγκόμερι Κλίφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Σέλι Ουίντερς, θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα αμερικανικά μελοδράματα όλων των εποχών. Το «Θρέψε κοράκια» του Κάρλος Άουρα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές του ισπανικού κινηματογράφου, επανέρχεται στην οθόνη 50 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή. Επίσης προβάλλονται «Οι Σταυροί στο μέτωπο» του Στάνλι Κιούμπρικ, μία από τις σημαντικότερες αντιπολεμικές ταινίες στην ιστορία του σινεμά. Το εμβληματικό «Τρέξε Λόλα Τρέξε» του Τόμ Τίκβερ, το οποίο καθόρισε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο του 90, καθώς και «Οι 7 ψυχοπαθείς» του Μάρτιν Μακδόνα, το οποίο έρχεται από το 2012, μία απολαυστική σκοτεινή μαύρη κωμωδία που σατηρεί και αποδομή τους μύθους του Χόλιγουτ, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Βοτανικό στην Νέα Χαλκιδόνα στο κέντρο. Σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου την Πανεπιστημίου, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
10: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
11: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
12: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
13: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, έβαλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνοντας τις βάσεις εισαγωγής μέρες νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται κάθε χρόνο. Οι υποψήφοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα είτε στο results.it.mindedu.gov.gr είτε με γραπτό μήνυμα, αν το έχουν δηλώσει, ή στα λύκεια όπου φίτησαν. Η ζωή ούτε αρχίζει και σίγουρα δεν τελειώνει με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και την ανάρτηση των βάσεων για το 2026. Ευθύνες και απαντήσεις ζητούνται από το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης σχετικά με το έργο της κτηριακής βελτίωσης και αναβάθμισης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, καθώς αγνοείται η χρηματοδότηση ύψους 862.000 ευρώ που είχε εξασφαλιστεί και προερχόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σοβαρό θέμα έχει ανακύψει με την ανακύκλωση στη Σύρο τα τελευταία εβδομάδα, καθώς τα δύο μεγάλα οχήματα του ιδιώτη έχουν βγει εκτός λειτουργίας και το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Με επίκεντρο την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την πνευματική κληρονομιά της Ερμούπολης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου Ερμούπολης συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η εκδήλωση της Παρασκευής 24 Ιουλίου, κατά την οποία, εκτός από την παρουσίαση του περιοδικού Συριανά Γράμματα που είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια, θα απονεμηθεί το αργυρό μετάλλιο της πόλης στον εκδότη του, Δημήτρη Βαρθαλίτη, ως αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης προσφοράς του στη διάσωση, την προβολή και την τεκμηρίωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Σύρου. Στο κατάμεστο Θέατρο Απόλλων ολοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η ημερίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με θέμα «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Μέσα από τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκαν οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε και άνθησε η Ερμούπολη. Τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έμαθαν οι ομάδες της Volley League γυναικών μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Η ομάδα της Σαντορίνης έχει μπροστά της ένα αρκετά δύσκολο ξεκίνημα, καθώς θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του ελληνικού βόλεϊ. Ένας θεατρικός κλόουν σε μια παράσταση με ακροβατικά, ζογκλερικά, ταχυδακτυλουργικά, διάδραση με μικρούς και μεγάλους και άφθονο γέλιο, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
14: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
13: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
16: Αυλήτη έως 4 μποφόρ και το βράδυ βόρεια έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
14: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98,3.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
18: Αθήνα 984.

0: Άντε, βοηθάτε. Εσείς από κάτω βοηθάτε εμάς από πάνω. Τι γίνεται.
1: Και μην χτυπάτε πολύ, καλά. Γιατί κοιμάται ο κόσμος, είναι μεσημέρι.
0: Είναι. Πάνω απ' όλα. Γενικότερα κοιμάται. Έχει αποφασίσει να κοιμηθεί. Ένα αιώνιο μεσημέρι. Ναι. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε.
1: Σε μια σιέστα καλοκαιρινή, πάντα έτσι.
0: Ναι, και δρόσησε φέτος.
1: Σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχουμε και άλλες ειδήσεις.
2: Αλλά αυτά δεν έχει... τα λέτε με τις άοκνες προσπάθειες.
1: Αυτό της κυβερνήσεως.
0: Μπράβο, ναι.
2: Μόνο να παραπονιόμαστε.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι σημαντικές ειδήσεις. Δηλαδή το ότι έφυγε ο Καύσωνας, ναι. Το καινούριο μπικίνι της Κλέλιας Ανδρουλάτου.
2: Εντάξει, ανεβαίνει το θερμόμετρο με κάθε άποψη.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ποια κυρία είπατε?
1: Κλέλια Ανδρουλάτου.
2: Μάλιστα.
1: Μαέστρο.
2: Τους λένε βάλε φωτιά στα τέλεια, βάλε φωτιά στα κλέλια.
0: Μπράβο, βγήκανε και οι βάσεις, έχουμε και επιτυχόντες, έχουμε και επιτυχία.
2: Γεια σου ρε Νικόλα Γίγαντα.
1: Γεια σου Νικόλα Γίγαντα. Σε όλα τα παιδιά και στο γιο μου, έτσι.
0: Α, μπράβο, γιατί εμείς έχουμε και εσωτερικές επιτυχίες.
2: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε αυτό που καταφέρανε. Σε όλους τους γονείς που το υποστηρίξανε. Και για όποιους τυχόν δεν τρέχει και τίποτα, παιδιά.
1: Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά, ακριβώς.
2: Επειδή εμείς τα έχουμε δει όλα τα επεισόδια,
1: έτσι.
2: Δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler, αλλά έτσι. Ο σκοπός είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι επιτυχημένοι.
1: Τώρα έχουμε και ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οπότε υπάρχουν επιλογές πάρα πολλές, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και τις υποστηρίζουν όλες οι τάσεις, εν πάση περιπτώσει, του χώρου του πολιτικού.
0: Και μπορείτε να σπουδάσετε και να πληρώσετε όταν πλέον θα μπείτε στην αγορά εργασίας και θα έχετε λεφτά. Δηλαδή,
1: εννοείται. Θα γίνει το αμερικάνικο σύστημα με τα φοιτητικά δάνεια κτλ.
2: Εδώ θα ταιριάζε κανονικά το τραγούδι του λατρεμένου Λουκιανού, επαγγελματικό προσανατολισμό.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα. 84, όπως κάθε Πέμπτη, η σύμπραξη της Πέμπτης, έτσι ντε και πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέλος Α, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αμόλα!

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, δεν έχετε παρά να το στείλετε στο 984onair@gmail.com ή μέσω Viber που τα βλέπουμε απευθείας στον αριθμό 6948.
1: 984-984.
0: Δεις σαν τα δημοτικά τραγούδια. Χαρές πανηγύρια για όσους πέτυχαν. Εμείς λέμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν να ονειρεύονται.
2: Όσα παιδιά αγωνίστηκαν είναι νικητές.
0: Είναι νικητές.
1: Εντάξει, τα παιδιά πρέπει να έχουν όπως και όλοι μας τύχη βασικά. Ναι. Έτσι, γιατί οι ικανότητες έχουμε όλοι, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, μικρότερες. Εν πάση περιπτώσει, τύχη χρειαζόμαστε ναι. σε αυτή τη ζωή.
0: Και να τους ευχηθούμε να ονειρεύονται πάντα. Γιατί σωστό. Τα παιδιά που ονειρεύονται δεν αποτυχαίνουν ποτέ. Σωστό, ακόμα σωστό. Και αν έχουμε εξετάσεις. Να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να συνεχίσουν να επιμένουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρουν αυτό που έχουν ακριβώς. στο μυαλό τους.
1: Αρκεί να αγωνίζονται για το όνειρό τους.
0: Για το όνειρό τους. Αυτό. Και όχι για οτιδήποτε άλλο προσπαθούν κάποιοι να τους επιβάλλουν.

0: Εμείς ξέραμε για την DHI, αλλά υπάρχει και η THI. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν ξέρουμε τώρα το αποτέλεσμα.
1: Και άλλο D και άλλο T.
0: Ναι. Αν είναι καλά οι λομπίστες.
1: THI, ξέρω εγώ, γνωστός λομπίστας λέει του. Τη Ουάσιγκτον.
0: Τη Ουάσιγκτον.
1: Δηλαδή όπλα πουλάμε.
0: Ο Τζορτζ Στάμας.
1: Πώς?
0: Στάμας.
1: Στάμας.
2: Ελληνάρας και αυτό.
0: Ελληνάρας.
2: Παντούρε.
0: Ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και θέλει να ψηφίζει κιόλας.
1: Έτσι.
2: Βέβαια. Με την επιστολική.
0: Στάμας, ρε.
2: Με την επιστολική.
0: Με την επιστολική. Παραπιστολική. Έχουμε πάρα πολλά.
2: Επιστολική ψήφο.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, γιατί να πιάσουμε την αφήσουμε τώρα.
2: Να ξεκινήσουμε ότι ξεκινήσαμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι και θα σας αποχαιρετήσουμε και με ένα αγαπημένο και διαχρονικό άσμα. Έτσι,
1: για το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Με αυτή τη σύνθεση. Okay. Αφήνουμε και κάποια, ξέρεις, παραθυράκι. Μήπως τυχόν υπάρχει.
2: Θα λειτουργήσει το τμήμα διακοπών.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα εκπέρει τροπή. Εκπέρει τροπή. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Τα λέμε αυτά και τα πιστεύουμε.
2: Σε εκλογική ετοιμότητα.
0: Ανέβηκαν οι βάσεις τελικά στην ιατρική, λέει.
1: Κάπου ανέβηκαν, κάπου έπεσαν. Γενικώς υπάρχει μια αυξομοίωση. Αλλά κοίταξε, φέτος, ας πούμε, εκεί που ήταν στο πεδίο της φυσικής μαθηματικών, ήταν πιο ήπια τα πράγματα. Άρα ανέβηκαν οι βάσεις.
0: Ναι.
1: Και στο Πολυτεχνείο και τα λοιπά.
0: Το Λευταριάς Μνημείο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο ανθρωπιστικών σπουδών σχεδόν στα ίδια.
0: Ναι.
1: Που είναι νομικές, φιλοσοφικές και τα λοιπά.
2: Πόσο πιο πάνω να πάει.
0: Εντάξει, και πόσο περισσότερο ανθρωπιστές να γίνουμε.
1: Έλα,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχει και κοινωνιολογία εκεί μέσα που σε κάνει αριστερό, σκέψου.
0: Ναι. Ας κάτι... μην μπλέξουμε τώρα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε γιατί αριστερό. Στα οικονομικά τμήματα υπάρχουν αυξήσει.
0: Δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε.
1: Τι να το κάνει.
0: Έτσι αλλιώ άλλοι κανονίζουν.
1: Αφού έχουμε φωστήρες τώρα πάνω, ρε φίλε.
0: Εκτός από αυτό.
1: Έχουμε Τράπεζα Ελλάδος διοικητής Τουρνάρα. Έχουμε Πιερακάκη Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Ποιος βρήκε, βρήκε τη λύση για το πρόβλημα της Ευρώπης.
1: Δηλαδή.
0: Για τα οικονομικά της Ευρώπης. Πώς θα τακτοποιηθούμε.
2: Με Μαργαρίτη Σκινά. Μαργαρίτη Σκινά. Έτσι.
0: Ναι. Μαργαρίτη Σκινά το πήρε μεταγραφή. Ρε. Γύρισε έτσι. Εδώ. Αγροτική έγινε.
1: Ναι.
2: Είναι με υποσχετική.
0: Με υποσχετική. Ναι, θα δουλέψει εδώ τώρα με την υποσχετική. Είναι και αργιανό άνθρωπο. Μην τον κυνηγάμε. Η αρχιτεκτονική είναι, λέει, με τα περισσότερα μόρια. Πάνω από 20.000 μόρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αρχιτεκτονική. Όχι για κανέναν λόγο. Γιατί σχεδιάζουμε την Ελλάδα
2: του 2000.
0: Οπότε θέλουμε άρχι αρχιτέκτονε από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Θυμάστε το διαχρονικό άσμα του Χάρι Κλίν. Φεύγουν οι βάσεις που μένουν.
1: Φεύγουν ακριβώς.
0: Με αυτό ασχολούνται όλοι. Να πούμε ότι είχαμε χθες και κάποιες έτσι αναταράξεις.
1: Εντάξει.
0: Εντός βουλής.
1: Μικρές. Ήταν μια συζήτηση τώρα για την άρση ασυλίας ενός ανεξαρτήτου βουλευτού.
0: Ο ίδιος τη ζήτησε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε συζήτηση.
0: Ναι,
2: δημοκρατικά. Τη ζήτησε ο ίδιος. Έριξε το τυρί και δεν είδε τη φάγκα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο υπουργός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο οποίος βέβαια δηλώνει δικαιωμένος. Για κάποιο
1: πάντα,
2: λόγο.
1: Πάντα, πάντα. Δηλώνει δικαιωμένος. Να σου πω γιατί.
0: Γιατί άμα γεννηθείς δικαιωμένος.
1: Σωστά.
2: Α, δεν γίνεσαι, γεννιέσαι δικαιωμένος. Αυτό δεν σταματάει.
0: Γεννιέσαι δικαιωμένος.
1: Ο ζωντανός δεν δικαίωται, ρε φιλέ.
0: Μπράβο. Έτσι. Και από την άλλη μεριά περιμένεις. Δηλαδή, γεννιέσαι δικαιωμένος γιατί περιμένεις την αναγνώριση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό ζεις. Απλά πράγματα.
2: Ναι.
1: Κοίτα, αυτός
2: θα συνήθως έρχεται, χτύπα ξύλο.
1: Μετά, αλλά όχι, αυτός θα την έχει και τώρα ζώντο.
2: Την απολαμβάνει και εν ζωή. Και γερός να είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εγώ εξ αφορμής ενός βίντεο που έβλεπα χθες προχθές, δεν ξέρω Δημήτρη, δεν ξέρω αν το δες, με τον Τάκη, τον Τζουκαλά και τον Στέλιο, σχετικά με το πολύφημο.
2: Το είδα.
1: Μου ήρθε ένας άλλος μύθος. Έτσι, από την ελληνική μυθολογία του Ιάσονα και το χρυσό μαλλοδέρας που πήγε στην εξαρτία.
0: Ναι. Πού τα θυμήθηκες αυτά, ρε παιδί μου, τα είχαμε βάλει στο χρονοπούλα.
1: Είμαστε και λίγο ρετρό. Ο Ιάσονα λοιπόν ήταν μονοσάνδαλος.
0: Ο μονοσάνδαλος Ιάσον.
1: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηρίσει μονοσκάνδαλοι, αλλά δεν είναι, ρε.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι, μονοσκάνδαλοι.
2: Υπάρχει.
0: Και σε αυτό φροντίσαμε, έχουμε μια ποικιλία.
1: Έτσι.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Πιστεύω να έχει δει κανείς την Οδύσσια, να έχει προλάβει να τη δει.
0: Δεν την πρόλαβα τη
1: δω. Ο γιος μου χθες ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου είπε, είδα ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, το making of, εν πάση περιπτώσει. Θα πάω να το δω.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει μεγάλο ντόρο για τη διανομή του ρόλου
1: του
2: της
1: ρόλου
2: Ελένης,
1: ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, εθνικό θέμα για τη διανομή ρόλου, χαρακτήρα
1: κινηματογραφικής
2: προσωπικότητας που είναι
1: μυθολογική
2: από φαντασίας.
0: Ναι.
2: Είμαστε τρομερή χώρα, ρε φίλε.
0: Έτσι. Ναι.
2: Είμαστε
0: έτσι.
2: Τρομερή χώρα.
0: Ναι, δεν θέλουμε να μας πειράζουν το μύθο.
2: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες, αυτό είναι πάντα. Πάντα δεν θέλαμε να μας.
1: Τώρα, επειδή λέμε για μύθους, μην το αναπτύξουμε, παιδιά.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει σε χριστιανικές ορθόδοξες εκκλησίες στην Αιθιοπία και στην Ερυθρέα.
0: Ναι.
1: Χριστός και Παναγία με μαύρο δέρμα.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Έτσι, ο Χριστός και
0: Παναγία.
1: Στην
0: Νέα Ερυθρέα.
1: Όχι στην Νέα, στην παλιά.
0: Στην παλιά, γι' αυτό. Στην Νέα Ερυθρέα δεν υπάρχει.
2: Υπάρχουν και πιο ισχυρές αποτυπώσεις, όπως μας έλεγε ο Μιχάλης πριν. Η Χατζηπαναγιά.
0: Η Χατζηπαναγιά. Βέβαια, γίνεται περιφορά στους φιλάθλους του Ηρακλή από την Χάιδο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Θεσσαλονίκοι και Ηρακλή. Εντάξει. Και μια που το πήγαμε στο ποδοσφαιρικό. Αυτός ο μύθος. Τον πρωθυπουργό τον ακούσαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ισπανιά.
0: Ναι, να παρομοιάζει
1: την κυβέρνηση άρα.
0: Όχι.
1: Α, την εθνική Ισπανία.
2: Η Ισπανία βρήκε να πάρει.
0: Την κυβέρνηση. Σωστά. Δεν είναι σιγά μην μοιάζει η κυβέρνηση του Μητσοτάκαρου με την.
1: Σωστά.
0: Το αντίθετο.
1: Έτσι.
0: Η Ισπανία κατάφερε
1: αντιγράφει.
0: Να αντιγράφει την ομαδάρα του Μητσοτάκη ακριβώς επειδή πήρε το πλάνο και τήρησε τους κανόνες του πώς γίνεται μια ομαδάρα.
1: Μάλιστα. Okay. Να τα ακούσουμε.
0: Να τα ακούσουμε.
2: Τεχνική ανάλυση.
0: Ε?
2: Τεχνική ανάλυση.
0: Πάνω από
2: όλα. Στα εξηγώ ωραία.
0: Ωραία, άκου.

συνεχείς αναφορές ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ζήτησε από όλους, όπως είπες, να τρέξουν από τώρα, λες και θα είχαμε εκλογές αύριο. Παρομοίασε τη Νέα Δημοκρατία με την εθνική ομάδα της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ. Είπε ότι όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ και πως η Νέα Δημοκρατία έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιον και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι.

0: είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα.
1: Εσπάνια!
2: Εσπάνια!
0: Ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι.

0: η σπόντα αυτή, συγγνώμη, η δίθεν μεμονωμένη στάρ.
1: Ναι. Υπάρχουν δίθεν μεμονωμένη στάρ.
0: Για ποιον πήγαινε, για το Μέση, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Α,
1: ναι, δίθεν μεμονωμένοι στάρ, οι οποίοι ήρθαν τώρα, ας πούμε, δίθεν μεμονωμένοι στάρ, να μας πάρουν την εξουσία, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, η αλήθεια
0: για
1: είναι.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, όχι.
1: Όχι, δεν είναι μεμονωμένο στάρ.
2: Όχι, δεν είναι βετεράνος.
1: Είναι βετεράνος. Ναι.
2: Είναι βραδυποριακό, ταλαιπωριακό.
0: Μεγάλη Παρασκευή τον τέρμι, ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια, μερικές φορές μπορεί να πάθει μεγαλύτερη ζημιά από εκεί, αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το συζητήσουμε.
2: Εγώ θα μου επιτρέψει να επαναλάβω το σχόλιο που άκουσα από το Στέλιο Κούλογλου, ότι αν έχει τόσες μεγάλες ομοιότητες, άρα πάνε να πει ότι και ο προπονητής της Ισπανίας παρακολουθούσε τους παίκτες για να δει τι ώρα κοιμούνται, αν τρώνε, μπορεί, αν κάνουν το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
2: Έτσι είναι οι ομάδες όμως.
1: Έτσι,
2: δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ για να σα πω την αλήθεια, βλέποντας την Ισπανία, γιατί το ξέρετε από την αρχή, σα έλεγα ότι.
0: Όντως.
1: Ναι, ότι μην βλέπετε πως έχει ξεκινήσει. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα βρει τα πατήματα
2: του. Δεν έχανε με τίποτα.
1: Ναι, έτσι. Καταρχήν, τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Με ένα γκολ, ναι, παιδιά. Αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν νομίζω ότι θα το συναντήσουμε πολύ εύκολα.
2: Και τελικός Μουντιάλ κάποια στιγμή έδειχνε 40 τελικές με 0. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, λες κάπου είχε γίνει λάθος. Κι όμως δεν είχε γίνει κανένα λάθος. Το έλεγα. Δηλαδή, τα βλέπα τα Μουντιάλ τέτοιες ώρες, τα έβλεπα μόνος και έλεγα. Τι μου θυμίζει αυτή η εθνική Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Τι μου θυμίζει.
0: Ναι. Σου λέει, σου ήρθε αμέσως.
2: Ναι,
0: γιατί παίρνει Μητσοτάκη.
1: Ναι,
2: γι' αυτό, ναι, γι' αυτό έτσι όλοι, ας πούμε, το αποδεχτήκαμε. Και επίσης χάρηκα πάρα πολύ. Αν αναλογιστούμε τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ για την Ισπανία. Μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες
0: ναι,
2: πριν.
0: Ναι, εκεί.
2: Και μετά έδινε το τρόπαιο και πήγε
0: σαν να φωτογραφηθεί, σαν το Μιτσάρα να κάτσει δίπλα.
1: Μπράβο. Δεν του κάνετε τίποτα. Λέει κακά λόγια για την Ισπανία πριν το Μουντιάλ. Λέει καλά λόγια για το Ιράν, τον βομβαρδίζουν και σταματάει και η χειρία και κάνει 67 επιχειρήσεις.
0: Έχει το.
1: Ναι. Πάει να βγει φωτογραφία. Δηλαδή,
2: δεν ήξερε. Τον τραβάει ο Ιφαντίνο με την μαγκούρα.
1: Τον τραβάει ο Ιφαντίνο και του λέει αγόρι μου φύγει γιατί μπορεί να φάσει καμιά δέσποτη εδώ και αυτή.
0: Το κόκαλο της νυχτερίδας.
1: Ναι, το κόκαλο της νυχτερίδας. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα από άλλον.
0: Ναι, αλλά είναι ηγέτης παγκόσμιος. Δεν είναι ηγέτης.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα πλέον αυτό το χαρακτηριστικό. Όσο πιο ξεφτύλας είσαι, τόσο πιο ηγέτης είσαι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή λέει, συνεδριάζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και βλέπεις, λέει αυτούς, τον Τραμπ και.
1: Ναι.
0: Και λέει ηγέτες.
1: Εμπρός να νάκια στη σειρά.
0: Ναι. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Με τόσες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων υπουργών και τα λοιπά, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Η άνοιξη του 27.
0: Ναι.
1: Αν
0: είναι σημαδιακή.
1: Όχι. Το ψάχνα χθες.
0: Ναι.
1: Αν είναι.
0: Τι οροσκόπο έχει.
1: Αυτό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το εξετάσουμε. Αλλά η άνοιξη του 27, αν τη βάλεις με το. Με το δικό μας. Με το δικό μας.
0: Ναι.
1: Άμα πας στο παλιό, είναι πιο πίσω.
0: Ναι. Εγώ λέω
2: όμως. Ο σοφός λαός, με συγχωρείς, δεν λέει από Μάρτιο, καλοκαίρι και από Αύγουστο,
1: χειμώνα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Σωστό. Το αφήνω αυτό.
0: Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, μία βροχή κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω, αν τυχόν, ρε παιδί μου, για οποιοδήποτε λόγο, τυχαίο, μπορεί να γίνει κάτι, χτύπα ξύλο.
1: Να βρεθούν και άλλα βίντεο.
0: Τα βίντεο, ναι, τα παλιά αυτά, τα εξαφανισμένα. Ναι, μπορεί να βρεθούν.
1: Και
0: γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο του 26.
2: Μπορεί να έχει καλό καιρό και να είναι σαν άνοιξη.
0: Ναι, αλλά λέω, μετά από τόσες δηλώσεις, πώς θα δικαιολογηθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό θα δικαιολογηθεί προφανώς από κάποια.
0: Γιατί μας ανάγκασαν τα γεγονότα.
2: Δεν χρειάζεται. Θα βγει να πει να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί τον εξαναγκάσαμε εμείς.
0: Να κάνουμε εκλογές.
1: Ναι. Ή κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης ή των γεγονότων κτλ. Ενδεχομένως και κάτω από την πίεση της αναθεώρησης.
0: Του συντάγματος ή των σκέψεων γενικώ.
1: Όχι, αναθεώρηση σκέψεων έτσι όπως
2: έχει γίνει. Είναι αναθεωρητική δηλαδή.
1: Έτσι, ναι, έτσι, έχει γίνει αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό θεωρώ ότι έχει μία βάση.
0: Θεωρείς ή αναθεωρείς.
1: Την αναθεώρηση. Δηλαδή, πότε ξανανοίγουμε.
2: 26 Αυγούστου.
0: 26 Αυγούστου.
1: Από
2: διακοπές.
1: Ναι.
0: Και δεν ψηφίζεται η αναθεώρηση.
2: Η πρώτη ψηφοφορία γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Τώρα. Πριν τα μπάνια του
2: μετά
0: λαού.
2: Μετά θα πρέπει να μεσολαβήσει.
1: Την άλλη εβδομάδα γίνεται, Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να μεσολαβήσει ένας μήνας.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Θα κλείσει η Βουλή για διακοπές.
0: Άρα λοιπόν
2: εκεί. Άνθρωποι βλέπεις κάθε εβδομάδα. Είναι
0: σωστό. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Γιατί είναι αυτό 26 Αυγούστου. Παραμονή του πανηγυριού του Αγίου Παντελεήμονα.
2: Μπορεί λοιπόν εκεί να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει σύγκριση για τη συνταγματική αναθεώρηση. αναθεώρηση, ούτως ώστε με, έστω και με 151 να αναθεωρήσουμε όπως θέλουμε, ναι, τα άρθρα τα
1: σωστά,
2: οποία θα αποφασίσουμε να αναθεωρήσουμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να μας φέρει σε αδιέξοδο. Η δημοκρατία γνωστόν δεν έχει αδιέξοδα παρά μόνο έξοδα.
1: Ποτέ.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν,
0: okay,
2: να το.
0: Okay, οπότε...
2: Και επίσης είπε ο άνθρωπος, την άνοιξη του 27. Οι εκλογές, αλλά τρέχουμε από τώρα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι,
2: θα γίνει sold out. Τότε και μετά μην μου πείτε. Δεν βρήκα.
1: Ναι.
2: Μπες στην πλατφόρμα να βρει εισιτήριο.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι
2: κι αλλιώς. Θα μείνετε εκτός αμβόνος. Άμβονος, πώς το λέω.
1: Ναι, άμβονος.
2: Νυμφόνος.
1: Πολύ σωστά το είπες και εσύ για το κλείνει Βουλή, γιατί έτσι αλλιώς κάθε μέρα έχουμε sold out. Αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά στη Βουλή είναι το out. Το sold είναι.
2: Όχι, το sold out έχει κι άλλη.
0: Το sold είναι ούτως ή άλλως.
2: Δεν το ερμηνεύουμε κατά ανάγκη με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το ότι θα γίνει το μετά. Okay. Ενδεχομένως να αποφασίσουμε ότι μας βολεύει περισσότερο, ρε παιδί μου, να τις κάνουμε.
2: Επίσης, μην ξεχνάμε και μια παράμετρο που πρώτη εμείς,
1: θα είναι πρώτη το πρώτο εμείς που
2: από αυτά τα μικρόφωνα είχαμε επισημάνει,
0: ναι,
2: ότι όταν γίνονται εκλογές σταματάνε τα πάντα. Σωστά. Και κυρίως τα δικαστήρια.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι. Και καλά κάνει και το αναφέρει ο Δημήτρης, γιατί ακούσαμε μια ανάλογη τοποθέτηση στην εβδομάδα που μας πέρασε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως την ημερομηνία των εκλογών να την καθορίσουν. Οι ανοιχτές
0: το υποθέσεις. Δικαστηριακό καλεντάρι, είπε. Το,
1: μπράβο, έτσι, ναι. Δηλαδή, οι ανοιχτές υποθέσεις.
0: Πού είναι,
2: όσον ούτε αφορά, καν τη Σουέφα το καλεντάρι.
1: Ούτε καν.
0: Υποκλοπές.
1: Υποκλοπές στο Ισραήλ Dillian και εδώ.
2: Φετίο του Ντίλιαν.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Τέμπι.
0: Τέμπι, μην τα αφήνουμε έτσι,
1: και αυτό. Τα Τέμπι να μην τα αφήσουμε.
0: Και ό,τι άλλο προκύψει.
2: Έσκασε κάτι για τα Τέμπι χτες, προχτές. Δεν ακούστηκε παραπάνω. Κάτι
0: μόνο,
2: για ειδικό δικαστήριο.
0: Ειδικό δικαστήριο.
2: Επειδή είναι ειδικό. Δεν πάμε στο γενικό.
1: Πάντως, επειδή αυτό το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, μέσα σε επιστρέψουμε, γιατί έσκασε που έσκασε. Και μάλιστα έσκασε και κάτι το οποίο εμείς εδώ, όχι για να ευλογήσουμε τα γέννη, δεν έχουμε καμιά ανάγκη να το κάνουμε. Το λέγαμε πολλές φορές, δηλαδή την αντίφαση των ισχυρισμών του κ. Τριαντόπουλου στην Βουλή.
0: Βουλή και στη συνέντευξη, πρέπει να πούμε ότι και αυτό έπαιξε ρόλο. Μια συνέντευξη που έδωσε μετά τις 2-3 μέρες από τα.
1: Μα το γιατί μας
2: άρεσε η συνέντευξη
0: και στη δήλωση στη Βουλή.
1: Και τις τοποθετήσεις του στη Βουλή, η οποία υπήρχε πλήρης αντίφαση. Δηλαδή στο TRT της Λάρισας είχε δηλώσει ότι ήμασταν εκεί από την πρώτη ώρα. Από την Πέμπτη.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και κατ' εντολή. Για να τακτοποιήσουμε το ζήτημα
0: θέμα
1: του συντονισμού.
0: Βεβαίως.
1: Με κυβερνητικές κατευθύνσεις, κανονικότατα, και μετά είχε προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες οπουδήποτε αλλού, με λίγα λόγια.
0: Κουκουρούσου πίτσα.
1: Ναι. Να πούμε ότι τότε, από τότε έχουν περάσει 3 χρόνια.
0: 3,5
1: χρόνια. Σωστά. Έχουμε τώρα 23 Ιουλίου
0: έτσι,
1: του 2026. 26. Και έχουμε παραδοχή του CEO
0: των σιδηροδρόμων
1: ότι ακόμα δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
4: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Επιστροφή, στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Έχουμε.
3: Έχουμε καλλιόπιλη Λιβανού.
2: Ωραία. Ερχόμαστε.
3: Από εκεί και πέρα βλέπουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχεση, κατέθεσαν λευκές δηλώσεις σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη οι φάκελοι διαβιβάζονται στο ελεγκτικό συνέδριο και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Συνελήφθη άνδρας 51 ετών για την πρόκληση της φωτιάς νωρίτερα στο Δερβένιο Ωραίο Καστρού. Εκτελούσε γεωργικές εργασίες με καταστροφέα. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης διάταξης 81 για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών φέτος, μικρή άνοδος στις ιατρικές σχολές, οριακή πτώση των βάσεων σε νομική Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή, σταθερή βάση στην Αθήνα. Αυξομοιώσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής, πτώσεις στις φιλολογικές, στα παιδαγωγικά και τα τουριστικά τμήματα. Την έγκριση σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, μεταξύ αυτών το πολύ συζητημένο αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόν σύστημα γνωστό ως ασπίδα του Αχιλλέα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Συνελήφθησαν στην Κρήτη ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος και δύο άτομα από το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Φέρονται να παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Την εγκατάσταση 388 καμερών για την καταγραφή παραβιάσεων του Ερυθρού σηματοδότησε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου, ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Αττικής. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, το προσκλητήριο των νεκρών, θα ακολουθήσει το βράδυ πορεία προς την Αργυράκτη. Υπό όρους η πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, δηλώνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, προϋπόθεση η ένταξη του Ριάτ στη συμφωνία στο Αβραάμ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν πρώιο βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Ανεμεταβλητή ως 4 μποφόρ και το βράδυ βόρεια ως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστροφή, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε για δεύτερη φορά σας λέμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εδώ όπως κάθε Πέμπτη τη σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι δεν πλέον τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ειλικρινά, το λέω να λαμβάνω μια πρωτοβουλία αδέλφια.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου, πραγματικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί οφείλουμε να το πούμε.
1: Σωστό.
0: Στην κυρία Μαρία Μιχαέλα, έχει και το όνομά μας Μιχάλη.
1: Έτσι. Χαιρέτη.
0: Χαιρέτη.
1: Που πρέπει να είναι λοιπόν και από τα Νόγια.
0: Ναι,
2: είναι κριτικό νόμο.
1: Το Χαιρέτη.
0: Ναι, το Χαιρέτη, ναι. Συγκέντρωσε 19.710 μόρια αυτό το κορίτσι. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και
1: μπράβο.
0: Πέρασε, μπράβο, συγχαρητήρια. Και πέρασε πρώτη στην Ιατρική Αθηνών για να έχει πολιτικό προϊστάμενο τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όταν αποφυτίσει. Γιατί
0: όταν
1: μέχρι
0: αποφυτίσει.
1: Τότε ευελπιστούμε ότι δεν θα τον έχει.
0: Εγώ φαντάζομαι να μην ολοκληρώσει και το πρώτο έτος.
2: Ας μείνουμε στα συγχαρητήρια στο
1: έτσι,
2: παιδί.
1: Έτσι, το παιδί να είναι γερό.
2: Έτσι,
0: και ας, αυτό εδώ με,
2: και ας,
0: είπαμε,
2: και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή
0: σκέψου, σκέψου ναι. Να έχεις.
2: Γιατί έτσι όπως το παρουσιάζεται είναι λίγο φρικαλαίο, με την έννοια ότι όταν θα αποφυτίσει, όταν θα αποφυτίσει και θα ασκήσει το επάγγελμα θα έχει.
0: Έχει καλά, σωστά, σωστά.
2: Οπότε
0: σωστά.
2: Ας μην προτρέχουμε.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Εγώ...
2: Γιατί και εμείς έχουμε κόρες φοιτήτριες στην νομική που
1: θα έχουν μπροστά με το Φλωρίδι.
2: Ναι, όχι, δα.
1: Κοίτα,
2: ναι.
1: Εγώ επειδή έχω μια εμπειρία τώρα με νοσοκομεία τελευταία.
2: Εντάξει, που τον έχουμε εμείς.
1: Λόγω του πατρός.
2: Ναι.
0: Να θυσιαστούμε και γι' αυτό.
1: Για αυτόν. Υπάρχουν παιδιά γιατροί στο σύστημα υγείας. Ναι. Πραγματικά που το ξέρουμε όλοι, βέβαια, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Που είναι
0: τη συμμορία σούπερ, της μιζέριας,
1: τη συμμορία της μιζέριας.
0: Τους χρωστάμε μόνο 13.000 μέρες υπερορία.
1: Και νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που ναι. Παλεύουν πραγματικά κάθε μέρα, συμπαραστατούμενοι και στους ασθενείς και στις οικογένειες. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και άλλη μια φορά. Το ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι επαγγελματίες άριστοι,
0: ναι.
1: Επιστήμονες άριστοι.
0: Και υψηλό επίπεδο ιατρικής.
1: Υψηλότατο. Υψηλότατο. Υψηλότατο.
0: Ναι. Ναι. Αλλά με τυχαίνει σαν χαρακτήρα να είναι μίζεροι.
1: Ναι. Ναι.
0: Και συμμορίτες.
1: Ακριβώς.
2: Καταλάβεις. Και λοξοδρομούν πολιτικά κάποιες φορές. Εγώ θέλω να ενώσω τα συγχαρητήριά μου γιατί με την περσινή εμπειρία που θυμάστε που είχαμε τα τραγάματα της μητέρας μου.
0: Ναι.
2: Που εμείς είχαμε μπει και στη βάσανο των απογευματινών χειρουργείων τα οποία πάνε να τα μαζέψουν.
1: Τέλειο, ακριβώς.
0: Έκλεισε.
2: Έτσι.
1: Ήταν ασύμφωνα.
2: Το τελευταίο
1: τελικά.
2: Χειρουργείο που έκανε περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου έγινε, ξέρω εγώ, 8.30 το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
2: Και ο γιατρός χειρουργός από το πρωί.
1: Από το πρωί. Εντάξει. Μα και τον πατέρα μου τώρα την περασμένη Πέμπτη, από το πρωί που μας είχαν πει, όχι πολύ πρωί, 11-12.
0: 11 η ώρα μας είχε πει.
1: Τελικά τον χειρούργησαν 5.30 ώρα το απόγευμα, τελείωσε 7.30 και ο γιατρός, ο άνθρωπος, χειρουργούσε από το πρωί.
0: Ναι. Εντάξει,
2: κατά τα άλλα, καταργήθηκε ο θεσμός λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είχαμε ασθενείς.
2: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Δεν είχαμε ασθενείς.
1: Το δημογραφικό φταίει.
0: Το δημογραφικό
1: φταίει. Δεν γεννάμε και δεν αρρωσταίνουμε.
0: Μπράβο. Τώρα, εγώ λέω κάτι άλλο, το ότι αυτοί που έχουν μείνει, αυτοί οι οποίοι είναι στις επάλξεις,
1: είναι πολλοί.
0: Αυτοί οι οποίοι χειρουργούν 10 και 12 ώρες,
1: έτσι.
0: Είναι οι πρόγονοι, για να τους πούμε, της κυρίας Χαιρέτη, με αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και με ανάλογες,
1: έτσι.
0: Με ανάλογα μόρια μπήκαν.
1: Σωστό.
0: Με αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και με ανάλογες.
1: Έτσι.
0: Με ανάλογα μόρια μπήκαν
1: σωστό,
0: στην ιατρική για
1: σωστό.
0: Να υπάρχει

0: Και κάποιος.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί.
0: Περίμενε. Τη κυβέρνηση, όταν ο συγκεκριμένος αποκαλούσε τους γιατρούς αυτούς όλους στο σύνολό τους συμμορίτες, ή αν είχαν οικογένειες, ή αν είχαν παιδιά, ώστε να τον φωνάξει, να του τραβήξει την αυτάρα.
1: Σιγά. Εδώ ο συγκεκριμένος δίνει τον τόνο για την κυβερνητική. Και για να το συνδέσω και με την κυρία Αλεξοπούλου που αναφέρατε.
0: Τζάμπα Αλεξοπούλου.
1: Τζάμπα Αλεξοπούλου, ναι. Το λέει ο καθένα, είναι τσάμπα. Ο τσάμπα όμω πέθανε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τη. Τα οποία. Γιατί δεν τη το.
0: Μα υπάρχει τώρα και μια επανέκδοτο, ένα remake που θα γίνει. Το αρεμπέτικο. Το οποίο τραγουδίσει η ίδια ο Κυρτζάμπα πέθανε παραπονεμένο. Ο Κυρτζάμπα πέθανε παραπονεμένο.
1: Ο αγαπημένο τη ήρωα είναι ο Τζάμπα Δεχάτα από το.
0: Και ο αγαπημένο συγκρότημα.
1: Ε, ποιοι?
0: Τζάμπα Γουάμπα.
1: Τζάμπα Γουάμπα, ναι.
0: Τζάμπα Γουάμπα.
2: Okay. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος λοιπόν υπουργός δεν τα κάνει μόνος του. Είναι συνεπικουρούμενος πάντα από έναν έγκριτο δημοσιογράφο.
0: Σημειοφόρος είναι. Ναι. Σημειοφόρος είναι. Της κυβέρνησης, τη συζητάμε.
2: Ναι, αλλά.
0: Ακόμα και ντρώει.
2: Όχι μόνο. Υπάρχει άνθρωπος δημοσιογράφος γνωστός. Όχι, ο οποίος όμως λέει κάποια πράγματα που πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Ναι, πρέπει να τα ακούσουμε. Γιατί τι γίνεται
1: με την.
0: Γιατί
1: πρέπει να τα ακούσουμε, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, για να τα θυμίσουμε στον κόσμο.
1: Ναι,
2: ποιος είναι αυτός που τον στηρίζει.
1: Και να διασκεδάσουμε. Ας έχουμε την επιλογή την τελική κάποια στιγμή.
2: Όχι, όχι, πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Το ATS πάντως. European Train Control System.
1: Τώρα με πα τα ξένα τώρα.
0: Ο yes. Listen to me. Listen to me, fucking bastard.
2: Are you talking to me?
0: European Train Control System. Είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σηματοδότησης και Αυτόματης Πέδησης, δηλαδή φρένου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα πράγμα, δηλαδή, σαν αυτό που έκανε ο Δημητριάδης, αλλά σε τρένα.
2: Μπράβο, στα τρένα.
1: Μάλιστα.
0: Αν ένας σειρμός παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη ή κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα, το σύστημα επεμβαίνει αυτόματα και ακινητοποιεί το τρένο, αποτρέποντας ατυχήματα.
2: Στην Ευρώπη αυτό.
0: Μπράβο. Επειδή είμαστε όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη, Ελλάδα 2.0, αυτό το σύστημα πέσει.
2: Είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Μπράβο. Αυτό είπαμε.
2: Να μας κατηγορούν. Επειδή δεν το ξέρω. Υπάρχουν διεθνείς αμαξοστοιχίες τώρα που πάνε, ξέρω εγώ, Βελιγράδι ή που πήγαιναν στη Μόσχα και αυτά.
0: Τα κόψαν προς το
2: Ουκρανία.
0: Τώρα δεν υπάρχει τρένο πλέον από Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.
2: Σωστό. Όντως.
0: Ναι.
2: Πάει και αυτό.
0: Τέρμα.
2: Δηλαδή Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι μόνο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει, γιατί τα άλλα φορτώνουν.
2: Σωστά. Οκ. Εντάξει. Άρα λοιπόν, σε πιάνουμε τη γίδα στην πλάτη σε πάρα πολλά μόνο σκάνδαλα.
0: Ναι.
2: Και τι απαντάς εσύ ως δημοσιογράφος και.
0: Ότι έριξα πάνω με ένα ζακετάκι.
2: Έτσι. Και τι λέει λοιπόν εδώ ένας συνάδελφος.
0: Ένας συνάδελφος.
2: Αγαπητός.
0: Για να ακούσουμε.
3: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Το πιάνεις με μία. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία.
4: Να απατάς τον άντρα σου, είναι συνηθισμένο. Να απατάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο.
3: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα, έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται.
0: Το ερώτημα πλανάτε. Ναι. Ρε, είναι έτσι. Ή λες
1: αυτό
0: έτσι.
1: Είναι
2: το ερώτημα ενός άλλου δημοσιογράφου.
0: Λες να είναι έτσι.
2: Αλλά τι να κάνει ο Δόλιος ο Χάρης, τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Εύστοχη η τραγουδιστική σφήνα, αλλά εμείς θα προτείναμε και το άλλο που συνδέεται και με άλλη διαδικασία. Το πάρε τηλέφωνο,
0: έβεβαια.
1: Το κέρατα.
2: Καλύτερα τώρα παρά μετά. Λοιπόν,
0: είχαμε.
2: Παλεύει ο Δόλιος ο Χάρης. Παλεύουμε οι Δόλιοι εμείς.
0: Ναι.
2: Και λέει, αναρωτιέται τον κοινό, για να καταλάβει ο κόσμος, λέει ο Χάρης Ιωάννου.
0: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος για να καταλάβει πρέπει να θέλει και να καταλάβει.
2: Σωστό.
1: Δεν θα καταλάβει, είναι ο συνομιλητής. Είναι έτσι.
0: Καλά. Ο συνομιλητής κάνει μια προσπάθεια να καταλάβει. Εντάξει, πιστεύουμε ότι κάθε προσπάθεια είναι φιλότιμη.
2: Αλλάζει και κανάλι τώρα ο συνομιλητής ο συγκεκριμένος, νομίζω.
0: Ναι, ναι, πάει αντένα.
2: Πάει αντένα, ναι.
0: Πάει αντένα, να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο.
2: Έτσι.
0: Πάντα επιτυχίες. Χθες είχαμε Σάλμα Μπιτς.
2: Ναι, τρομερό.
0: Είχαμε Σαλμάν.

0: είναι το λαϊκό.
1: Σάλμα και εξηγήσου που λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Σαλμά στην Καλαμάτα, κερδίζει με το καλό.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Είναι το κλασικό που λέει ο θυμόσιμος λαός. Είδε το τυράκι, αλλά δεν είναι στη φάκα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Σαλμάς την αναζητούσε αυτή την κόντρα καιρό.
1: Βεβαίως.
0: Την επιδίωκε.
1: Βεβαίως.
0: Και επιδίωκε, και αυτό ήταν που θα έπρεπε κάποιος.
2: Θα έπρεπε να ξέρει ο αποδέκτης των μηνυμάτων ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα.
0: Έτσι. Γιατί ήταν μαζί.
2: Ναι.
0: Ήταν μαζί στο Υπουργείο.
2: Δεν τα έχει προσβάλει ως πλαστά.
0: Μπράβο.
2: Έγγραφα αυτά.
0: Και από την άλλη μεριά, όταν βλέπει το ότι ο συγκεκριμένος ανεξάρτητος βουλευτής επιδιώκει
1: την κόντρα αυτή. Και την...
0: Όχι μόνο.
2: Και την έκθεση ότι θα βγάλω
1: την
2: πράγματα.
1: Την έκθεση των μηνυμάτων. Έτσι,
2: και
1: των...
2: Όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει πριν από μήνες σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Σαλμάς στο Crete TV.
1: Μπράβο.
2: Στον κύριο Σαχίνη.
0: Ναι.
2: Που ευθέως είχε πει ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία.
0: Μπράβο.
2: Έτσι,
0: και την επανέλαβε μετά στο κόντρα.
2: Μπράβο. Και είπε ότι μη με προκαλέσουνε.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί αν τα βγάλω, θα πρέπει ο υπουργός να παραιτηθεί την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Και ο υπουργός λοιπόν χθες πανηγύρισε, επειδή είπε, βλέπετε, δεν παραιτήθηκα, είμαι ακόμα υπουργός.
0: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
2: Σημειώσατε χ.
0: Από την άλλη μεριά, επειδή πολύ σωστά το ανέφερε ο Δημήτρης για την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον κύριο Σαχίνη στο Crete TV, του είχε πει και εκεί ο κύριος Σαχίνης ότι ξέρετε αυτά ενδεχομένως να κινήσουν
1: κάποιες
0: νομικές διαδικασίες. Είχε διευκρινίσει από τότε ο κύριος Σαλμάς ότι εγώ θα ζητήσω
1: την άρση της ασυλίας μου εφόσον
0: σε περίπτωση
1: δίωξη, βέβαια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι ήμουν έτοιμος να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι,
0: δεν είχα καμιά...
1: Όχι, δεν είχα ενδιασμό. Να κρυφτώ. Ναι, από οποιαδήποτε ασυλία.
0: Και το συνέχεια.
2: Εν πάση περιπτώσει, και ακόμα και αν πει κανείς ότι καλά, τόσο καιρό τα έχει, τόσα χρόνια και τώρα, ας πούμε. Τέλος πάντων, καλή αργά παραπότε.
0: Ναι.
2: Ο καθένας επιλέγει πώς θα κινηθεί.
1: Ναι. Όχι μόνο
2: σε σχέση
1: αυτό,
2: και
1: ίσως,
2: με την πορεία του.
1: Ίσως να μην υπήρχε και βήμα ικανό και άξιο να τον φιλοξενήσει.
0: Έχει μια ισχυρή νομική δικαιολογία ο κύριος Σαλμάς. Ότι επειδή είχε τα SMS και αυτά. Το γνωρίζετε εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά με την ομολογία του ότι δεν αποτελούσαν τεκμήριο.
1: Σωστό.
0: Μέχρι την τελευταία ρύθμιση που έγινε.
1: Βεβαίως.
0: Από τον Άριο Πάγο.
1: Ναι, ότι βέβαια. Γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.
0: Μπράβο. Ότι γίνονται.
2: Είναι σαν να προκάλεσε την εναντίον του μήνυση.
0: Εντελώς.
2: Για να μπορέσει να τα βγάλει στα μανταλάκια.
0: Εντελώς. Δηλαδή την προκάλεσε και κάποιος πήγε.
1: Τσίμπησε.
0: Με πρώτη και καρφώθηκε.
1: Αφρενάριστος.
0: Ναι, γιατί έχω δει κάποιον να καρφώνεται με τρίτη γιατί έχει κατεβάσει από έξω.
2: Από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται, γιατί αυτά αποτελούν μέρος πλέον των πρακτικών της Βουλής.
0: Βεβαίως.
2: Άρα δημοσιότατα έγγραφα.
0: Έτσι. Ναι.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έγκληση για να κινηθούν οι διαδικασίες.
0: Όχι, αυτά επάγγελτα δεν μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, τώρα θα μου πείτε. Μπορεί, ποιος μπορεί.
2: Τώρα βέβαια τέλος Ιουλίου, τώρα, καλοκαιριά.
1: Ακριβώς,
2: την
1: ακριβώς
2: του
1: τα μπάνια του λαού έχουν αρχίσει ήδη.
0: Και άλλα θα κάνει δύο μέρες με μπουρίνια. Θα κάνει δύο μέρες με μπουρίνια.
2: Ναι, ναι, ειδικά εμείς είναι παγκόσμια μέρα των πελατών, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.
0: Ναι,
2: η δουλειά μας.
0: Ναι, σωστά. Έχουμε ένα αυτό το οποίο είναι ανοιχτό μέτωπο με το πάρα, τι είναι από το μέτωπο, έτσι. Έχουμε αυτό, έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Σωστά.
2: Βεβαίως,
1: εδώ υπάρχει εισαγγελική πρόταση λοιπόν για παραπομπή του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.
2: Του Αρίου Πάγου.
1: Βεβαίως.
2: Για να τα λέμε κιόλα.
0: Αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου. Εδώ τώρα βέβαια πρέπει να γίνει αποδεχτή, έτσι.
1: Θα δούμε. Πώς το δικαστικό συμβούλιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα ζούμε.
2: Φαντάζομαι να τη συζητάμε έτσι.
0: Ναι.
2: Ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, όχι.
0: Γιατί πριν από λίγο καιρό δεν είχαμε απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου που ζητούσαμε νέα στοιχεία.
2: Ναι, γι' αυτό είπα τον Άριο Πάγο. Ότι τώρα έχει ανέβει λίγο η πίστα.
0: Ναι, έχει ανέβει λίγο η πίστα.
1: Πώς είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θέλετε δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή μας αρέσει μια απόφαση μονομελούς. Δεν μας αρέσει του Άριου Πάγου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά. Karma is a bitch.
0: Karma is a bitch. Μεγάλος Πολάκης.
2: Όπως λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι, όπως λένε και στα σφαγιά.
1: Στα σφαγιά.
0: Που χάθηκες ρε bitch.
1: Σαν ο bitch.
0: Έχουμε δηλαδή μία ανοιχτή την ιστορία αυτή που θεωρώ ότι δεν θα περάσει και.
1: Όχι, αυρόχι πω ή δεν γίνεται.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Πώς να ρίξει κάπου το χαλί, ρε παιδιά. Καλοκαίρι, θα μαζέψαμε τα χαλιά.
0: Ωραία. Εγώ τώρα έρχομαι, ρε παιδί μου, στην δήλωση που περιέχει Είναι ειλικρινής δήλωση. Mm-hmm. Δεν την ψέγω την ειδήσια, δηλαδή δεν το λέω. Mm-hmm. Πριν από λίγο καιρό, την οποία ήμασταν και εδώ και την ακούσαμε και σε ηχητικό, του κυρίου Κερίδη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πει τότε για την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
1: και όλη αυτή
0: την προχειρότητα που επικρατούσε και την επίσπευση των διαδικασιών. Σωστά. Το ότι ειλικρινές ο κύριος Κερίδης είχε πει: όπα, η κυβέρνηση θα επιδιώξει.
1: Έτσι.
0: Να κλείσουν οι υποθέσεις
1: πριν τις εκλογές.
0: Πριν τις εκλογές. Ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνουν.
1: Έτσι.
0: Οκ. Okay. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό το ποσοστό μας ενδιαφέρει και για τα ποσοστά να μιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε, ναι.
0: Ναι. Πόσες κλείνεις τώρα, ρε Μάκια.
1: Και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είπαμε. Δεν είναι μόνο
2: αυτό,
1: σκάνδαλο.
2: Είτε από τη μία είτε από την άλλη, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2037.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εδώ αρχίζει. Και...
2: Ξέρετε, πιστεύω ότι θα εξαντλήσει την επταετία.
1: Όχι, η επταετία έχει παρέλθει. Είμαστε πλέον στην
2: οκτάετια.
0: Είμαστε 7 πλάσ μπόνους. Λοιπόν, δηλαδή αυτά όλα πώς θα τα στριμώξεις. Αυτά θυμίζουν το τραγουδάκι, το θυμόσαστε εκείνο.
1: Ποιο λες?
0: Ενώνονται, χωρίζουν, τεντώνονται, λυμπράζουν και κάνουν ποπό. Λοιπόν, βγαίνει ένα.
2: Και το άλλο βγαίνει, το 10-5.
0: Ναι, ναι.
1: 10-2-8.
2: Κάπου την έχουμε πατήσει και δύο.
0: Δηλαδή βγαίνει ένα, κλείνει, προσπαθεί να κλείσει ένα.
1: Ανοίγει το άλλο.
0: Ανοίγει το άλλο.
1: Τεντώνεται, αυτό λυγέται, σχέται και κουνιέται.
0: Δηλαδή, εγώ λέω νομικά.
1: Νομικά, ας το μην το πιάσουμε.
0: Τακτοποιείτε.
2: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, πάρα πολύ
2: δύσκολο. Σε καμία περίπτωση.
0: Πώς θα το κάνεις, εκτός αν πάμε στην προφητεία, πρόβλεψη.
2: Αν μπουν όλα αρχείο ή αν δεν κινηθούν διαδικασίες, μόνο έτσι.
1: Άννα Διαμαντοπούλου, ναι.
0: Εκτός ότι... αν μπούμε στην πρόβλεψη, εκτίμηση.
1: Ότι ο δικαστικό, το δικαστικό καλεμντάρι θα καθορίσει.
2: Αυτό τώρα δεν μαζεύεται, γιατί έχει δεν εξελίξει η διαδικασία, έχει οριστεί δικάσιμος.
1: Εντάξει, πάντως εγώ άκουσα και τον Γιώργο Αυτιά που είπε ότι η κυβέρνηση...
0: Ο Γιώργος.
1: Έτσι.
0: Ναι, για πες.
1: Είπε ότι πάλι θα είναι αυτοδύναμη και πρώτη κτλ.
2: Το είπε ο Γιώργος.
1: Το είπε ο Γιώργος Αυτιάς. Οφείλουμε να τον πιστεύουμε.
2: Το καταγράφουμε, λοιπόν.
1: Κάνει ρεπορτάζ κάθε μέρα στις Βρυξέλλες.
2: Καμιά να άλλη άποψη.
1: Να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε και μια άλλη άποψη. Για να ακούσουμε.
3: Είναι προφανές ότι ο κύριος Καραμαλής παρακολουθεί από πολύ κοντά και με σοβαρότητα το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω αν όλο αυτό στο τέλος θα καταλήξει σε έμπρακτη βοήθεια ή ας πούμε να σταλεί ένα μήνυμα στους καραμαλικούς υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού ότι εμείς είμαστε με το Σαμαρά τώρα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτά που είπε ο κύριος Βλάχος δεν είναι στον αέρα.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα για αυτοδυναμία.
3: Ναι, επίσης θυμίζω ότι προδεκαημέρου είχαμε μια ανάλογη τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη με την ελευθεριότητα που τον διακρίνει στο λόγο. Είχε πει ακριβώς αυτό, ότι μετεκλογικά, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Καινούριο είναι για αυτούς τους αναλυτές, δημοσκόπους όλους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτων θυρών και άρα τζάμπα θα πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Δηλαδή, είναι αυτά τα εκτίμηση ψήφου 31, 32, 31,5, 30 και κάτι κλπ. Τα οποία είναι μόνο στη φαντασία αυτών των αναλυτών και επίσης είναι και στους σχεδιασμούς του Μεγάλου Μαξίμου. Διότι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, όπως καλά και γνωρίζει ο Μπάμπης, είναι 21, 22, 23%, δεν είναι παραπάνω.
0: Σας χαιρετάμε. Βάλε το τραγούδι να παίζει. Ακολουθεί
2: το καλοκαίρι. Καλές διακοπές με ίσως το πιο επίκαιρο τραγούδι που έχουμε γράψει ποτέ. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.
0: Προφητικό κι αυτό.
1: Διακοπές στην Ταράτσα. Εγώ αποφάσισα φέτος λοιπόν να μην πάω ίσως και ούτε καν στην Ταράτσα για να ανάψω λίγο παραπάνω το κλιματιστικό.
2: Μπαλκονίσια.
0: Ένθετο ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού και έρχεται ο Γάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, μοντάζ, έρευνα. Ο Σάβας Παναγιώτης. Μουσικές επιλογές, ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
2: Ευχαριστούμε για την αναρχή, την παρέα. Καλή αντάμωση.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα. Τα λέμε αυτή τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, έβαλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνοντας τις βάσεις εισαγωγής μέρες νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται κάθε χρόνο. Οι υποψήφοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα είτε στο results.it.mindedu.gov.gr είτε με γραπτό μήνυμα αν το έχουν δηλώσει ή στα λύκεια όπου φίτησαν. Η ζωή ούτε αρχίζει και σίγουρα δεν τελειώνει με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και την ανάρτηση των βάσεων για το 2026. Ευθύνες και απαντήσεις ζητούνται από το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης σχετικά με το έργο της κτηριακής βελτίωσης και αναβάθμισης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, καθώς αγνοείται η χρηματοδότηση ύψους 862.000 ευρώ που είχε εξασφαλιστεί και προερχόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σοβαρό θέμα έχει ανακύψει με την ανακύκλωση στη Σύρο τα τελευταία εβδομάδα, καθώς τα δύο μεγάλα οχήματα του ιδιώτη έχουν βγει εκτός λειτουργίας και το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Με επίκεντρο την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την πνευματική κληρονομιά της Ερμούπολης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου Ερμούπολης συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η εκδήλωση της Παρασκευής 24 Ιουλίου, κατά την οποία, εκτός από την παρουσίαση του περιοδικού Συριανά Γράμματα που είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια, θα απονεμηθεί το αργυρό μετάλλιο της πόλης στον εκδότη του Δημήτρη Βαρθαλίτη ως αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης προσφοράς του στη διάσωση, την προβολή και την τεκμηρίωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Σύρου. Στο κατάμεστο Θέατρο Απόλλων ολοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η ημερίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με θέμα «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Μέσα από τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκαν οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε και άνθησε η Ερμούπολη. Τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έμαθαν οι ομάδες της Volley League γυναικών μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Η ομάδα της Σαντορίνης έχει μπροστά της ένα αρκετά δύσκολο ξεκίνημα, καθώς θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του ελληνικού βόλεϊ. Ένας θεατρικός κλόουν σε μια παράσταση με ακροβατικά, ζογκλερικά, ταχυδακτυλουργικά, διάδραση με μικρούς και μεγάλους και άφθονο γέλιο, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, τι μου γλυκοπικρογίνεστε. Η ώρα είναι 4 και κάτι ψηλά. Και εμείς όπως πάντα είμαστε εδώ στις επάλξεις του ραδιοφώνου. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Φέρνουμε εδώ μπροστά σας παλιές δεκαετίες. Τις αναζητούμε, τις ανακαλύπτουμε και τις ξαναθυμόμαστε. Φοβερές μελωδίες έρχονται αυτές τις ώρες στο ραδιόφωνο σας. Μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ με φοβερά κομμάτια. Και σήμερα από την δεκαετία του 70. Καλησπέρα και θέλω να βλέπω χαμόγελα όπως κάθε Πέμπτη. Γιατί τι είναι η Πέμπτη? Προπαρασκευή. Έτσι, μπράβο. Και τι σημαίνει αυτό? Ένα μαγικό Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Όπως το λέω. Καλησπέρα μου λοιπόν και από τον Γιάννη Ξαγοράη, αλλά και από τους φίλους που είναι εδώ. Τον κύριο Φέδωνα Πιπέρη που είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και στα social, αλλά και από τον Dino Classical που και σήμερα είναι ο χειριστής του ήχου, της κονσόλας του ήχου. Γιατί πώς θα βγει αυτή η εκπομπή αν δεν έχει τεχνική υποστήριξη? Και τι σημαίνει η τεχνική υποστήριξη? Σημαίνει Dino's Classical. Πάμε δυνατά λοιπόν το πρώτο κομμάτι. Και πάμε μετά με μια φοβερή Βρετανική μπάντα, τους Sweet Sensation. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1974. Sad Sweet Dreamer είναι το κομμάτι. Το τραγούδι αυτό έχει ένα γλυκό ήχο και ξεχωρίζει για την παιδική φωνή που ακούγεται, του 16χρονου τότε τραγουδιστή Marcel King.

Λοιπόν, το τραγούδι μιλάει για έναν χωρισμό. Ο στίχος put down to experience σημαίνει ότι παίρνεις μια στενάχωρη ανάμνηση και τη βάζεις στην κατηγορία πείρα ζωής.

Και όπως είπαμε, ο τραγουδιστής είναι μόλις 16 χρόνων, ο Marcel King. Αυτή είναι η Sweet Sensation, το Sad Sweet Dreamer.

0: music.
1: Can you give me some?
0: You got it.
2: Έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία η μπάντα με το όνομα Mud. Το κομμάτι έχει γράψει το δίδυμο Nicky Chin και Mike Chapman. Εγγύηση Tiger Feet 1974 και αυτό. Ένα φοβερό glam rock κομμάτι που ανέβηκε στην κορυφή και αυτό. Γενάρης του 1974. Η παλιά η μπάντα δεν είναι καινούρια. Ξεκίνησε την καριέρα της το Φλεβάρι του 66 στην Αγγλία. Les Gray, Rob Davis, Ray Styles και Dave Mount. Αυτή είναι η μάνα.

0: It's a hit.
1: Εδώ έχουμε ένα άλλο hit από τον γνωστό Αμερικανό τραγουδοποιό Dean Friedman. Ένα τραγούδι του 1978. Ένα ντουέτο με την τραγουδίστρια Denise Marsha, αν και το όνομά της δεν αναγράφηκε αρχικά στο δίσκο. Είναι το Lucky Stars. Το τραγούδι περιγράφει μια συζήτηση μεταξύ ενός ζευγαριού. Η γυναίκα είναι ζηλιάρα επειδή ο άντρας συνάντησε την πρώην του, τη Λίζα. Τεράστια επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι στίχοι δεν μοιάζουν με θεατρικό διάλογο, όπου τα δύο άτομα ανταλλάσσουν παράπονα για τη σχέση τους.

0: DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the. Επιστροφή στη Βρετανία. 1973. Αυτή είναι η Wizard. Το κομμάτι που ακούμε το έγραψε ο Roy Wood. Είναι το See My Baby Jive. Μεγάλη επιτυχία για αυτό το υπέροχο glam rock συγκρότημα που ακούει στο όνομα Wizard.

θα μπορούσε να λείψει βέβαια και ο δικός μας, ο Ντέμις Ρούσος, από όλο αυτό. Με ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973 από τη Philips. Έγινε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Με πάνω από 146 εκατομμύρια αναπαραγωγές στο YouTube. Ένα κομμάτι που έφτασε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία, η Νορβηγία. Ντέμις Ρούσος, Forever and Ever.

ο Ντέμις Ρούσος, όχι γιατί είναι δικός μας, ότι γιατί είναι Έλληνας, αλλά είναι φοβερός. Να τα λέμε κι αυτά. Άμα δεν βλογήσεις τα γένια σου, θα πέσουν. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track. Κάτι για το σπίτι σου λέει, ότι θα πέσει να σε πλακώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα δεν το πενέσεις. Πάμε τώρα, αυτή είναι η Osmonds.

Και έχουμε εδώ ένα φοβερό τραγούδι του 1974 από τους Osmonds, αυτό το πολύ γνωστό αμερικανικό συγκρότημα Love Me For A Reason. Ο Μέριλ Όσμοντ τραγουδάει τα κύρια φωνητικά. Το τραγούδι μιλάει για την αληθινή αγάπη. Το τραγούδι που το έγραψε ο Τζόνι Μπρίστολ και έγινε πολύ γνωστό, περισσότερο γνωστό, το 1994, όταν το διασκεύασαν οι Boyzone, ένα συγκρότημα από την Ιρλανδία.

Love me for a reason. Βρες ένα λόγο να μ' αγαπάς. Υπάρχουν δηλαδή χίλιοι δυο λόγοι, αλλά βρες έναν. Αυτή είναι η Osmonds. Και αυτή είναι η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Εδώ που άλλο. Έχετε άλλο αγαπημένο ραδιόφωνο, όχι? Έτσι, μπράβο. Μείνετε εδώ, υπάρχει λόγος. Και μείνετε εδώ μέχρι τις 6, τουλάχιστον.

μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό.

Λοιπόν, αυτή είναι η Jackson 5. Είστε συντονισμένοι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Έχουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε 13 Μαΐου του 1970 από τη Motown, The Love You Save. Το τρίτο συνεχόμενο νούμερο ένα τραγούδι του συγκροτήματος Jackson 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγάπη που σώζεις ίσως είναι η δική σου. Από το άλμπουμ ABC. Οι στίχοι λένε την ιστορία ενός κοριτσιού που παίζει με τα συναισθήματα των αγοριών, όπως έκανε και στο σχολείο. Ο τραγουδιστής προειδοποιεί το κορίτσι να προσέξει. Της λέει ότι αν συνεχίσει να φέρεται έτσι, στο τέλος θα μείνει εντελώς μόνη. Ένα γρήγορο και χαρούμενο τραγούδι. The Love You Save έμεινε στην κορυφή των αμερικανικών μουσικών καταλόγων για 2 εβδομάδες.

Έρχεται τώρα η αξέχαστη Ολίβια Νιούτον-Τζον. Έφυγε από κοντά μας το 2022, μια παγκοσμίως διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός. Ένα τραγούδι της, το Sun, είναι αυτό που διαλέξαμε για σήμερα. Μια μεγάλη pop επιτυχία, το Sun, που κυκλοφόρησε στο δίσκο της Olivia Newton-John, Don't Stop Believing. Ένα κομμάτι που γράφτηκε από τους John Farrar, Hank Marvin και Don Black. Μια γλυκιά μπαλάντα. Μιλάει για μια γυναίκα που σκέφτεται έναν άντρα

0: Supersize! Return to Splendor with Rock and Roll Inferno!
1: Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα διάσημο τραγούδι της δεκαετίας του 70 που κυκλοφόρησε το 1973. Είναι το My Cuckoo. Ανήκει στο είδος της glam rock. Το έγραψε ο Peter Shelley. Αυτός ήταν επίσης ο άνθρωπος που το τραγούδισε στην αρχική ηχογράφηση. Είναι το Alvin Stardust. Ο Peter Shelley δημιούργησε το όνομα Alvin Stardust. Δεν ήθελε όμως ο ίδιος να εμφανίζεται στην τηλεόραση με αυτό. Έτσι έδωσε το ρόλο στον τραγουδιστή Bernard Jury. Ο Bernard Jury εμφανιζόταν στην τηλεόραση και ανοιγόκλινε το στόμα του, ενώ ακουγόταν η φωνή του Peter Shelley. Αργότερα ο Bernard Jury τραγούδισε ο ίδιος τα επόμενα τραγούδια του. Το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Έφτασε στη θέση νούμερο 2 στα τσάρτ της Αγγλίας. Επίσης πήγε πολύ καλά στην Αυστραλία και στην Αυστρία. Αγαπημένο, χορευτικό τραγούδι της εποχής εκείνης και στην Ελλάδα. My Cuckoo. Το τραγούδι μιλάει για έναν έρωτα. Ο τραγουδιστής λέει σε μια κοπέλα πόσο πολύ την αγαπάει. Τη ζητάει να γίνει δικό του κουκατσού, που είναι απλά μια χαριτωμένη, μια παιχνιδιάρικη λέξη. Το τραγούδι αυτό έχει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό και είναι εύκολο να το θυμάται κάποιος.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Πάμε τώρα να πούμε, να σας πω μάλλον ένα παραμύθι. Ή μάλλον να δώσουμε χώρο στην Τάνα να μας πει ένα παραμύθι.

Ντάνα λοιπόν, γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Ντάνα, Ντάνα Rosemary Scanlon, γνωστή Ιρλανδή τραγουδίστρια και πρώην Ευρωβουλευτής. Στο Fairy Tale.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 1977. Μια επιτυχία της Carol Bayer Sager. Γράφτηκε από αυτήν το κομμάτι. Επίσης βοήθησε στη συγγραφική ομάδα η μεγάλη Betty Midler και ο Bruce Roberts. Ένα κομμάτι που πήγε στο νούμερο 1 στην Αυστραλία. Οι στίχοι μιλούν για την έξωση ενός κακού συγκάτοικου συντρόφου. You're moving out today. Έφυγες, με λίγα λόγια.

0: Έφυγες με συνοπτικές διαδικασίες, δηλώνει η Κάρολ Μπάγερ Σάγκερ και η Μπέτι Μίτλερ βεβαίως. You're moving out today. Στο χαλάκι. Κάτι τέτοιο.
1: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να γνωρίσουμε το Ισραηλινό συγκρότημα Milk and Honey. Έχουμε ένα κομμάτι που το αλλιεύσαμε από τη Eurovision. Είχε κερδίσει το διαγωνισμό της Eurovision το 1979 για το Ισραήλ με την βοήθεια της τραγουδίστριας Γκαλία Τάρι. Το έγραψαν ο Κόμπι Οζράτ στη μουσική και ο Σιμρίτ Ορ τους στίχους. Είναι το κομμάτι Hallelujah.

0: showtime.
1: Where's your mama gone?
2: Where's your mama gone?
3: Γνωστή επιτυχία, νομίζω ότι σας θυμίζει πάρα πολλά. Είναι οι Σκοτσέζοι που ακούνε στο όνομα Middle of the Road. Μια παγκόσμια επιτυχία. 1971. Η πρώτη που ηχογράφησε αυτό το κομμάτι είναι η Λάλη Σκοτ.

Where is your mama gone? Πού πήγε η μαμά σου? Εδώ λέει μια ιστορία, μια θλιβερή ιστορία για ένα μοναχικό παιδί.

Μεγάλη επιτυχία, διάσημο τραγούδι, ένα bubblegum pop κομμάτι από τους Rubettes που κυκλοφόρησε το 1974. Wayne Bickerton, Tony Waddington. Τραγουδάει ο Paul Da Vinci, ο οποίος τελικά δεν μπήκε στους Rubettes. Και τελικά τα φωνητικά ανέλαβε ο Alan Williams. Η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σιλουαρμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ,

Το κομμάτι αυτό μας συστήθηκε στη διαφήμιση της Coca-Cola τότε. I'd like to teach the world to sing. Μας τραγούδησαν το 1971 οι New Seekers. Εκατομμύρια αντίτυπα αυτό το κομμάτι. Roger Cook, Roger Greenaway και μαζί τους ο Bill Bucker. Καταρχάς λεγόταν True Love and Apple Pie. Αλλά στη διαδρομή, λόγω της Coca-Cola, άλλαξε. I'd like to teach the world to sing. Αυτή είναι η New Seekers.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό εμπνεύστηκε από κάποιον στρατιώτη στον Αμερικανικό εμφύλιο που επιστρέφοντας από τη θητεία του μετά από καιρό θέλει να δει αν η κοπέλα του τον θέλει ακόμα, ζητώντας της να δέσει μια κίτρινη κορδέλα σε ένα γνωστό δέντρο της περιοχής για να του δείξει ότι έχει ακόμα την αγάπη της. Αυτή είναι η Don και ο Tony Orlando. Tie a yellow ribbon around the old oak tree.

μόλις προσπεράσαμε τους Dooleys και ένα φοβερό κομμάτι I Think I'm Gonna Fall In Love With You του 77. And I'm left here on my own. Και έρχονται οι Guys and Dolls. You don't have to say you love me just because you care. 1970. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι πρωτοακούστηκε από την Dusty Springfield του 66 και αυτό είναι μια διασκευή από τους Guys and Dolls.

0: music is free, but if you drink, pay cash.
1: Then we'll begin.
2: Έρχεται η Sally Oldfield και ένα κομμάτι του 1978 υπάρχει στο ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο Warren Beer. Εδώ έχουμε το κομμάτι Mirrors. Κλασικό τραγούδι, για να θυμηθούμε μια μοναδική μελωδία.

Χίλε Αλόχα αναφέρει στο κομμάτι. Πρόκειται από την πολυνησιακή διάλεκτο της Χαβάης. Σημαίνει αγαπημένο άρωμα ή κάτι σαν γλυκιά αγάπη. Και λέει ο στίχος, λάμπει γύρω σου γλυκιά αγάπη. Ένα πολύ γλυκό τραγούδι, ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι από την Sally Oldfield, 1978.

άλλη μια επιτυχία των Alessi Brothers. 1977 είναι το Oh Lori. Ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο και έφτασε στην πρώτη δεκάδα σε 18 χώρες. Καλά ακούσατε. Είναι ο Bibb και ο Bobby Alessi. Δίδυμοι, πανομοιότυποι, γεννημένοι το 1953. Το κομμάτι κυκλοφόρησε σαν σίγγλ την άνοιξη του 1977 και περιλαμβάνεται στον πρώτο τους δίσκο. Ένα γλυκό, ένα ρομαντικό pop τραγούδι που μιλάει για την αγάπη ενός αγοριού για τη Λόρι. Σε έναν από τους πιο γνωστούς στίχους, ο τραγουδιστής λέει πόσο πολύ θέλει να κάνουν ποδήλατο μαζί. Κάτι που κάνει το τραγούδι πολύ χαρούμενο και πολύ νοσταλγικό.

Αυτή τώρα είναι η Liverpool Express. Every man must have a dream. Man must have a dream. Μια μεγάλη επιτυχία από το 1976 από τους Βρετανούς Liverpool Express. Το έγραψαν ο Bill Kingsley και ο Roger Craig, μέλη της μπάντας. Εμείς έχουμε στα χέρια μας το άλμπουμ τους με τίτλο Trucks.

Λοιπόν, και έχουμε το Welcome Home, τη μεγαλύτερη επιτυχία του βρετανικού ντουέτου Peters and Lee. Μιλάμε για τον Lenny Peters στη φωνή και το πιάνο και την Diane Lee στη φωνή. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το Μάιο του 1973. Έφτασε στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούλιο του ιδίου έτους. Ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη, μιλάει για την επιστροφή και τη ζεστασιά του σπιτιού. Το έγραψαν ο Brian Blackburn, ο Gene Alphonse Droop και ο Stanislas Beldon. Το συγκρότημα διαλύθηκε τελικά το 1980. Έκαναν μια επανένωση το 86, αλλά τελικά ο Lenny Peters πέθανε από καρκίνο το 92. Το κύριο μήνυμα του κομματιού λέει: καλώς ήρθες σπίτι, καλώς ήρθες. Έλα μέσα και κλείσε την πόρτα. Έχεις λείψει πολύ. Μιλάει για το πόσο δύσκολο είναι όταν οι αγαπημένοι σου άνθρωποι λείπουν και πόσο όμορφη είναι η στιγμή της επανένωσης. Αυτό που λέμε καλή αντάμωση. Γι' αυτό και το Welcome Home.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατού.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, το καταλάβατε αυτό, και παίζουμε ένα κομμάτι, τον τίτλο του οποίου θα σας θυμίσει το κομμάτι που ακούσαμε πριν από τον Demi Russo. Το Forever and Ever. Ναι, έχει τον ίδιο τίτλο. Ένα κομμάτι όμως από τους Slick, τους Σκοτσέζους ροκάδες Slick. Ένα κομμάτι που βγήκε στον αέρα το 1975, καλύτερα να λέγαμε το Φλεβάρι του 1976. Κατάφερε να βγάλει το Mamma Mia των ABBA από την πρώτη θέση. Πολύ δύναμη η Slick από τη Σκωτία. Είναι το Forever and Ever. Υπάρχει και μια φοβερή διασκευή από τους Bay City Rollers. Οι οποίοι το αρνήθηκαν. Δεν δέχτηκαν να το περιλάβουν σε κανένα δίσκο. Forever and Ever. Πολλοί θα πίστευαν ότι έχει κάποια σχέση με αυτό του Demi Russo.

0: εκτός τόπου και χρόνου, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Είμαστε εδώ κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη 4 με 6 το απόγευμα. Και φυσικά περιμένουμε κι άλλους να γίνουμε πολύ, πάρα πολύ.
1: Μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά. Μην
2: μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
2: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να ακούσω να μιλήσεις κάγκες.
2: Μη ανοίξω το στόμα σαν άμα τυχόν.
1: Ανοίξω το στόμα. Σε φάγα, κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φάγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερα.
0: Έρχονται οι Βρετανοί White Plains. Ένα κομμάτι γραμμένο από τους Roger Cook και Roger Greenaway. Είναι το My Baby Loves Loving. Ένα hit του 1970. She's got what it takes and she knows how to use it. My baby loves God. Το ρεφρέν το τραγουδάει ο Tony Barrows. White Plains προέρχονται από ένα group της δεκαετίας του 60, τους Flower Pot Men. Και αυτό φαίνεται στον ήχο τους.

0: you're listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. And rock and roll is good for your soul.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα κομμάτι του 74. Born with a smile on my face. Το τραγούδι αυτό το έγραψαν ο Roger Holman και ο Simon May. Εδώ έχουμε την Βρετανίδα τραγουδίστρια Stephanie DeSykes και η μπάντα της με το όνομα Rain. Μια χαρούμενη, μια ανεβαστική μελωδία που λέει την ιστορία από μια θετική πλευρά, βλέποντας τα θετικά της ζωής και τα αρνητικά, πάντα με ένα χαμόγελο, πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Born with a smile on my face.

0: some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
5: Πάμε, φοβερό κομμάτι τώρα έρχεται από τους Christy. Βρετανική μπάντα. Είναι το Yellow River. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 1970. Το έγραψε ο Jeff Christie και εδώ έγινε πάρα πολύ γνωστό, κυκλοφορώντας στην Ελλάδα και στα ελληνικά με τίτλο «Ο Κίτρινος Ποταμός» από τον Gino Cucci. Αρχικά γράφτηκε για το Cucci. Αρχικά γράφτηκε για το συγκρότημα The Tremolos. Εκείνοι το

0: blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. With the hottest DJ.
1: Πάμε τώρα 1972 και έχουμε εδώ στο πλατό μια διάσημη ορχιστρική επιτυχία του 1972 από την The Simon Park Orchestra. Είναι το Eye Level. Είναι γνωστό ως το τραγούδι των τίτλων της βρετανικής αστυνομικής σειράς Van der Valk. Η φράση σημαίνει «στο ύψος των ματιών». Το Eye Level παραμένει ένα αυστηρά ορχιστρικό μουσικό κομμάτι. Ο Ολλανδός συνθέτης Jan Stockhardt έγραψε τη μελωδία χωρίς τραγούδι.

Αυτή είναι η Σίλβια Βρέδαμαρ, μια διάσημη Σουηδή τραγουδίστρια, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή με αυτή την επιτυχία, η Viva España, το 1974.

αυτό το pop τραγούδι είναι στην αγγλική γλώσσα. Μιλάει για διακοπές στην Ισπανία. Η αυθεντική έκδοση είναι στα ολλανδικά από τη Βελγίδα Samantha το 71.

0: always sounds better with your music and your station playing on the background.
1: Λοιπόν, η Eurovision σήμερα έχει την τιμητική της. Πάμε στο διαγωνισμό της Eurovision του 1976. Έχουμε νικητή. Είναι το βρετανικό group Brotherhood of Man. You know. Και ένα κομμάτι γραμμένο από τους Tony Hiller, Lee Sheridan και Martin Lee. Save your kisses for me. Really should be gone, but you keep me hanging on. Ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι που λατρεύουμε. Μεγάλη επιτυχία. Douze points.

Πρόκειται λοιπόν για τους Brotherhood of Man, ένα βρετανικό συγκρότημα που έκανε επιτυχία στη δεκαετία του 70 με το διαγωνισμό της Eurovision. Δημιουργήθηκαν το 69 από τον Tony Hiller. Είχαν βγάλει ένα πολύ όμορφο κομμάτι πριν από αυτό, το United We Stand, που χρησιμοποιήθηκε ακόμα και ως ύμνος.

0: Και όπως καταλαβαίνετε, αν κοιτάξετε τα ρολόγια σας, αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε.
1: Ready. We're going live in 3, 2, 1.

Και πάμε με το τελευταίο κομμάτι για σήμερα, που δεν είναι άλλο από το Hold Me Close. Είναι ο Άγγλος τραγουδιστής David Essex. Ένα ρομαντικό τραγούδι θα κλείσει τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1975.

και προηγηθεί η άλλη μεγάλη επιτυχία του David Essex, το Gonna Make You a Star, το 74. Αλλά με αυτό απογειώθηκε. Από εδώ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να πέσουν και οι τίτλοι του τέλους. Τέλος και για σήμερα λοιπόν. Ο Γιάννης Ξαγοράρης ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Φέδων Πιπέρης ήταν στα social και στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο εξαίρετος κύριος Ντίνος Classical ήταν πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και το ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη, σε 5 ημέρες ακριβώς. Εσείς δεν έχετε παρά να περάσετε ένα υπέροχο, ένα μοναδικό, ένα ανεπανάληπτο Παρασκευό Σάββατο Κυριακό Δεύτερο. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας και καλή συνέχεια. Oh,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, έβαλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνοντας τις βάσεις εισαγωγής μέρες νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται κάθε χρόνο. Οι υποψήφοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα είτε στο results.it.mindedu.gov.gr είτε με γραπτό μήνυμα αν το έχουν δηλώσει ή στα λύκεια όπου φίτησαν. Η ζωή ούτε αρχίζει και σίγουρα δεν τελειώνει με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και την ανάρτηση των βάσεων για το 2026. Ευθύνες και απαντήσεις ζητούνται από το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης σχετικά με το έργο της κτηριακής βελτίωσης και αναβάθμισης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, καθώς αγνοείται η χρηματοδότηση ύψους 862.000 ευρώ που είχε εξασφαλιστεί και προερχόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σοβαρό θέμα έχει ανακύψει με την ανακύκλωση στη Σύρο τα τελευταία εβδομάδα, καθώς τα δύο μεγάλα οχήματα του ιδιώτη έχουν βγει εκτός λειτουργίας και το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Με επίκεντρο την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την πνευματική κληρονομιά της Ερμούπολης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου Ερμούπολης συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η εκδήλωση της Παρασκευής 24 Ιουλίου, κατά την οποία, εκτός από την παρουσίαση του περιοδικού Συριανά Γράμματα που είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια, θα απονεμηθεί το αργυρό μετάλλιο της πόλης στον εκδότη του Δημήτρη Βαρθαλίτη ως αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης προσφοράς του στη διάσωση, την προβολή και την τεκμηρίωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Σύρου. Στο κατάμεστο Θέατρο Απόλλων ολοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η ημερίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με θέμα «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Μέσα από τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκαν οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε και άνθησε η Ερμούπολη. Τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έμαθαν οι ομάδες της Volley League γυναικών μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Η ομάδα της Σαντορίνης έχει μπροστά της ένα αρκετά δύσκολο ξεκίνημα, καθώς θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του ελληνικού βόλεϊ. Ένας θεατρικός κλόουν σε μια παράσταση με ακροβατικά, ζογκλερικά, ταχυδακτυλουργικά, διάδραση με μικρούς και μεγάλους και άφθονο γέλιο, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, έβαλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνοντας τις βάσεις εισαγωγής μέρες νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται κάθε χρόνο. Οι υποψήφοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα είτε στο results.it.mynedu.gov.gr είτε με γραπτό μήνυμα, αν το έχουν δηλώσει, ή στα λύκεια όπου φοίτησαν. Η ζωή ούτε αρχίζει και σίγουρα δεν τελειώνει με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και την ανάρτηση των βάσεων για το 2026. Ευθύνες και απαντήσεις ζητούνται από το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης σχετικά με το έργο της κτηριακής βελτίωσης και αναβάθμισης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, καθώς αγνοείται η χρηματοδότηση ύψους 862.000 ευρώ που είχε εξασφαλιστεί και προερχόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σοβαρό θέμα έχει ανακύψει με την ανακύκλωση στη Σύρο τα τελευταία εβδομάδα, καθώς τα δύο μεγάλα οχήματα του ιδιώτη έχουν βγει εκτός λειτουργίας και το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Με επίκεντρο την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την πνευματική κληρονομιά της Ερμούπολης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου Ερμούπολης συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η εκδήλωση της Παρασκευής 24 Ιουλίου, κατά την οποία, εκτός από την παρουσίαση του περιοδικού Συριανά Γράμματα που είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια, θα απονεμηθεί το αργυρό μετάλλιο της πόλης στον εκδότη του Δημήτρη Βαρθαλίτη ως αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης προσφοράς του στη διάσωση, την προβολή και την τεκμηρίωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Σύρου. Στο κατάμεστο Θέατρο Απόλλων ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου η ημερίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με θέμα «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Μέσα από τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκαν οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε και άνθησε η Ερμούπολη. Τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έμαθαν οι ομάδες της Volley League γυναικών μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Η ομάδα της Σαντορίνης έχει μπροστά της ένα αρκετά δύσκολο ξεκίνημα, καθώς θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του ελληνικού βόλεϊ. Ένας θεατρικός κλόουν σε μια παράσταση με ακροβατικά, ζογκλερικά, ταχυδακτυλουργικά, διάδραση με μικρούς και μεγάλους και άφθονο γέλιο, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
5: Εδώ, η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
6: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
5: Get the music right.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα όλους και σε όλα. Καλώς ήρθες στην ώρα του Βέλγου. Με λένε Hayes, κάνω εκπομπή κάθε Πέμπτη, 7 μέχρι 8, also in the καλοκαίρι, νομίζω. Thanasis, he wasn't here today, he's somewhere being lazy. Vilma also will not be here today, νομίζω. Welcome to Aegeo Life 95.8.

you all, everybody listening. Τώρα ακούτε Alex Kassian από την Berlino with Spirit of Eden.

0: Bloom's Taxonomy by Mount Bromo.
1: Stop making that big face!

Είναι ωραίο να είσαι ζωντανός. By vegan. Or vegan.

0: Τώρα ακούτε Bonobo with Biker, Walk in the Sky, from the album Days to Come from 2006.
1: Reaches for the stars. Music is the healer. No matter who you are, no matter who you are.
0: Μας ακούτε στους 95.8 στο ραδιοφωνό σας και στο διαδίκτυο στο www.aegeolife.gr.

One more. Καλό Σάββατο Κυριακό για όλους. Βάστη Μπουνιάν, Just Another Diamond Day.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, έβαλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνοντας τις βάσεις εισαγωγής μέρες νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται κάθε χρόνο. Οι υποψήφοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα είτε στο results.it.mindedu.gov.gr είτε με γραπτό μήνυμα, αν το έχουν δηλώσει, ή στα λύκεια όπου φοίτησαν. Η ζωή ούτε αρχίζει και σίγουρα δεν τελειώνει με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και την ανάρτηση των βάσεων για το 2026. Ευθύνες και απαντήσεις ζητούνται από το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης σχετικά με το έργο της κτηριακής βελτίωσης και αναβάθμισης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, καθώς αγνοείται η χρηματοδότηση ύψους 862.000 ευρώ που είχε εξασφαλιστεί και προερχόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σοβαρό θέμα έχει ανακύψει με την ανακύκλωση στη Σύρο τα τελευταία εβδομάδα, καθώς τα δύο μεγάλα οχήματα του ιδιώτη έχουν βγει εκτός λειτουργίας και το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Με επίκεντρο την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την πνευματική κληρονομιά της Ερμούπολης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου Ερμούπολης συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η εκδήλωση της Παρασκευής 24 Ιουλίου, κατά την οποία, εκτός από την παρουσίαση του περιοδικού Συριανά Γράμματα που είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια, θα απονεμηθεί το αργυρό μετάλλιο της πόλης στον εκδότη του Δημήτρη Βαρθαλίτη ως αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης προσφοράς του στη διάσωση, την προβολή και την τεκμηρίωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Σύρου. Στο κατάμεστο Θέατρο Απόλλων ολοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η ημερίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με θέμα «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Μέσα από τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκαν οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε και άνθησε η Ερμούπολη. Τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έμαθαν οι ομάδες της Volley League γυναικών μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Η ομάδα της Σαντορίνης έχει μπροστά της ένα αρκετά δύσκολο ξεκίνημα, καθώς θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του ελληνικού βόλεϊ. Ένας θεατρικός κλόουν σε μια παράσταση με ακροβατικά, ζογκλερικά, ταχυδακτυλουργικά, διάδραση με μικρούς και μεγάλους και άφθονο γέλιο, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα, είναι τα γκάζια στον καζόν και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Τρεμάλα! Το νου σας τρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

nice and slow. I stick my finger in.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10. Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
4: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος, Φλωράνς, είναι το δίκαιο του εργατού.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως